στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο Λαϊκά.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα όλος ο κρατικός μηχανισμός. Οι πυροσβεστικοί, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Υπό έλεγχο τέθηκαν χθες βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία Πέτρα Βιωτίας στην Εύβοια και στα Νολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ενώ 5 άτομα ήδη συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από ένα πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατοπίζονται και να εντείνονται σε πολλές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, επίσης στην Τσεχία, στην Βασιλεία της Ελβετίας, αλλά και στην Δανία, που κατέγραψε νέο ρεκόρ με 37 βαθμούς Κελσίου. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά και βαρύτερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι νεκροί είναι πλέον 1.430, 3.238 οι τραυματίες, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυράβλων κεντρών καθώς και σταθμούς ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν απόψε με επιθέσεις σε βάσεις στο Κατάρ και το Μπαχρέιν. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι μετά από αυτό το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, εφόσον τις κερδίσει, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στη Σερβία, ο Αλεξάνδερ Βούτσις ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones απόψε που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Κίεβο παραδέχεται ότι στοχεύει πλέον ζωτική σημασία εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ σήμερα θέτουν σε συναγερμό περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο τέθηκαν αργά το βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Εύβοιας και Ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ήδη 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανέ κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένα πλήγματα εναντίον 10 ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευση drones και ναρκών ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα αργότερα το Ιράν απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι φρουροί της επανάστασης προειδοποίησαν ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή κάθε διπλωματικής διαδικασίας. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του απείλησε με πλήρη στρατιωτική επιχείρηση μετά την οποία το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε απόψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. 4 νεκροί από σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη Βενεζουέλα οι νεκροί από τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς έφτασαν πλέον τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζωντών συνεχίζονται με την συμμετοχή 1.600 διασωστών από 17 χώρες. Ευρεία εθνική κυβέρνηση στο Ισραήλ προαναγγέλει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εφόσον επικρατήσει στις εκλογές. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάντερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί 2 χρόνια μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024 με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγείλει διαφθορά και ζητά εκλογές. Στις Σέρες το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Θανατηφόρο τροχαίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή της Βαριμπόπης στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρετή και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω του Earth Echo, σας προτείνουμε αυτήν την εφαρμογή να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης από το earthnews.gr και το earth.gr. Λίγο πριν την εκκλησία, 6 και 10 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου του 2026, τελευταίας Κυριακής για αυτόν τον μήνα. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή η φίλη μας. 30 βαθμούς έχει ήδη Καλαμάτα, παιδιά. Άρχισαν τα δύσκολα, λέει. Την ημέρα υποφέρετε, το βράδυ όμως με τίποτα. Υποφέρετε, το βράδυ με τίποτα. Να περάσετε μια καλή Κυριακή. Μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από το Άργος Ορεστικό. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Έτσι μας βάζετε στο ψακτήρι του Viber, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε μια φίλη, η Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Πού χάθηκε η Ειρήνη? Λοιπόν, είναι Κυριακή και όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και σήμερα θα έχουμε βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Έχετε το νου σας, πάλι κάποιες περιοχές, η Εύβοια, η Αττική, κεντρική, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, νομίζω είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, διότι θα έχει ισχυρούς ανέμους όπως προείπα. Αυτό είναι είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές, μιας και έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες και έχει αρχίσει λίγο να στεγνώνει και το περιβάλλον. Είναι αλήθεια που, όπως μας έλεγε και η φίλη Κυριακή, ότι πλέον και οι νύχτες είναι ζεστές και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατά τα λοιπά, η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες κατά τόπους, στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι να φορείς, βλέπεις τέτοιες θερμοκρασίες, ας πούμε, θα έχεις τα ανατολικά ηπειρωτικά 35, στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει 36. Και χθες, ας πούμε, διάβαζες στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία πως η Ελβετία έσπασε ρεκόρ με 36,6 βαθμούς. Και λες, ρε παιδί μου, άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος. Καλημέρα και στον Νίκο από το Μουζάκι με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχουμε. Στο Γιώργο μια καλημέρα, στο Σιδηρόκαστρο που είναι στο χωράφι και μαζεύει τριφύλια. Καλημέρα και στον Billy the Grande, το φίλο μας από τα αστικά Καλαμάτας. 27 βαθμούς λέει και προβλέπεται ζέστη πολύ. Δεν μπορώ να σας συνηθίσω με τίποτα Σαββατοκύριακο, ούτε εμείς. Δεν θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, στο αμέσως προσοχές διάστημα εννοώ. Κουνιόμαστε και από τις θέσεις μας, αχρίαστο να είναι. Έτσι το λέμε και αυτό το πράγμα. Ορίστε, στην Κοτήλη 14 βαθμούς. Αυτές είναι ωραίες θερμοκρασίες, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, ο οποίος ξαφνιάστηκε που μας άκουσε, κυρία Κάτικα. Έκτακτο είναι, παιδιά, έκτακτο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Είναι Διεθνής ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Γι' αυτό σας λέγαμε χθες ότι σε διάφορες χώρες έχουν και τις παρελάσεις Pride κτλ. Είναι Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς και Διεθνής ημέρα φενιλκετονουρίας. Αυτό το Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, δηλαδή, πώς,
να προστατευτείς. Θεσπίστηκε αυτή η μέρα για να τιμηθούν τα θύματα ενός κεραυνού που έπεσε στην Ουγκάντα και σκότωσε τουλάχιστον 18 μαθητές το 2011. Σκοπός της ημέρας είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την προστασία από τους κεραυνούς. Ακούστε τώρα κάτι στοιχεία. Περίπου 240.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πλήττονται από κεραυνούς. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί πεθαίνουν. Το 10% από αυτούς πεθαίνουν, τα 3 τέταρτα επιβιώνουν, αλλά καταλήγουν με μακροχρόνια προβλήματα υγείας όπως απώλεια ακοής λόγω διάτρησης τυμπάνων, καταράκτη και νευρολογικά προβλήματα όπως κόπωση, εναλλαγές της διάθεσης και διαταραχές της μνήμης. Ακούστε να δείτε τώρα πώς, γιατί καθιερώθηκε αυτή η ημέρα. Και δικαίως. Σήμερα, το 1914, ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία εκείνη την εποχή. Το 1969, σαν σήμερα, ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφιλοφίλων στο μπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφιλοφιλικού κινήματος και η 28 Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Σαν σήμερα, το 1970, ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας τον τελικό του Καφταντζογλίου τον ΠΑΟΚ με 1-0. Το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κοντισό ΚΑΕ, Πεσμαζόγλου, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΙΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. 3 βουλευτές, Ιωάννη Ζήγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς, δηλώνουν παρόν. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απήχαν της ψηφοφορίας. Και το 2015, σαν σήμερα, κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες έως και τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ. Αν πω θυμάστε εκείνη την ημέρα, γιατί παλιότερα υπήρχε ένα πράγμα, θυμάστε τι έκανες εκείνη την ημέρα. Αν πω θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα ή τι κάνατε εσείς εκείνη την ημέρα, μπορεί να βγει κανένας να θυμηθεί και να πει αργότερα, να στείλει κανένα μήνυμα κάτι στις 2 το μεσημέρι, ότι το κάνουμε για προπαγάνδα. Γι' αυτό και δεν λέω τίποτα. Πάμε. Το 1912 γεννιόταν σαν σήμερα η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτητα του μεγάλου Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξελέγει και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Έφυγε από αυτή τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 1986. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Στρατής Χαβιάρας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, αλλά έχει γενέθλια και ο Elon Musk. Ο Elon Musk, διαλέγετε πώς τον λέτε, νοτιοαφρικανικής καταγωγής, Αμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας, λέει. Τρισεκατομμυριούχος δεν το λέει, γιατί αυτό πρόσφατα έγινε, βάζοντας μία από τις εταιρείες του, τη SpaceX, στο χρηματιστήριο. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη και σήμερα έχει γενέθλια. Μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Τώρα, σαν σήμερα το 548 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Θεοδώρα, η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Το 1985 ο μεγάλος, ο σπουδαίος Λάμπρος Κωνσταντάρας, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τις ταινίες της Φίνος Φίλμς. Και το 2010 έφευγε ο Νίκολας Χάγιεκ, Λιβανέζος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ορολογοποιίας Swatch.
είχα πολλούς φίλους που κάνανε συλλογή από αυτά τα ρολόγια. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν έβγαζαν κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, λοιπόν. Και έκαναν ολόκληρες συλλογές με αυτά τα ρολόγια, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν μέσω του eBay ή άλλων, βγάζαν χρηματάκια. Καλά κάνανε, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί είχε γίνει μόδα να μαζεύεις συλλογές από τέτοιου είδους ρολόγια. Αυτά τα έφτιαξε ο Νίκολας Χάγεκ, ο οποίος σαν σήμερα έφευγε το 2010. Καλημέρα. Χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα μας πληροφορεί η Κυριακή. Είχαν 36 και σήμερα λέει θα πάει 37. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Όσο καλή μπορεί να είναι, με τον αέρα να λυσομαντάει. Σπίτι των ανέμων γίναμε. Σε λίγο θα εμφανιστεί και η γιαγιά Ανούσκα. Μα τι σας λέω σε εσάς, λέει. Αναμνήσεις βλέπετε γυρεών από την προτηλεοπτική εποχή, τότε που οι σειρές ήταν ραδιοφωνικές. Κύριε Παύλο, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Αλλά ναι, και το βράδυ είχε ισχυρούς ανέμους. Δεν ήταν τόσο ισχυροί όσο ήταν προχθές το βράδυ, η προσωπική μου γνώμη, ή τουλάχιστον προχθές το βράδυ με ξυπνούσαν. Χθες το βράδυ ήταν λίγο καλύτερα, αλλά βέβαια θα μου πείτε εδώ, έτσι, στην περιοχή που μένω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ίσχυε το ίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και 8 θα έχει στο Αιγαίο, μέχρι και 7 θα έχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, γι' αυτό και κάποιες περιοχές από αυτές είναι σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού για το θέμα των πυρκαγιών και σήμερα. Χθες είχαμε την εκδήλωση πολλών. Είναι αλήθεια ότι αρκετές πιάστηκαν εν τη γενέση, όπως λέγαμε χθες και με τον κύριο Τσίγκα. Τις προλάβαν δηλαδή στο ξεκίνημα. Γιατί, όπως μας έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, υπάρχουν και 108 ντρόουν στα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή έτσι σαρώνουν την Ελλάδα. Αυτό ήταν ο όρος που χρησιμοποιήσε ο κύριος Τσίγκας. Σαρώνουν την Ελλάδα για να όπου δουν καπνό να στείλουν κατευθείαν δυνάμεις. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στη Βιωτία, ανισχύσαμε λιγάκι, είναι αλήθεια, γιατί έτεινε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε να μην εκδηλωθούν σήμερα. Όχι να μην καταφέρουν να ξεφύγουν, να μην εκδηλωθούν καν σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές ήταν πάλι από ανθρώπινα λάθη. Για παράδειγμα, είδαμε και ανθρώπους να κάνουν οξυγονοκολλήσεις. Μάθαμε από τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν τους είδαμε εμείς. Άμα τους βλέπαμε, θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Αλλά λοιπόν, κάνανε οξυγονοκολλήσεις, άλλοι κάναν μπάρμπεκιου, βρήκαν την ημέρα και έτσι κάποιες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν. Δεν ήταν όλες έτσι. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, πιάστηκε και μία 40χρονη, νομίζω Ουκρανή την καταγωγή, η οποία έβαλε ή έτσι κατηγορείται, φέρεται να έβαλε επίτηδες πυρκαγιά. Ευτυχώς και αυτή που εν τη γενέση κατεσβέστη. Να δούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς, 18 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον Μάκη που χαίρεται πάρα πολύ που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Και σήμερα δηλαδή εννοώ, γιατί ο κύριος Μάκης μας ακούει κάθε μέρα. Και είναι και η σημερινή μέρα σαν όλες τις προηγούμενες, χθες και προχθές δηλαδή, που είχαμε κάποιες εντάσεις. Ξαναείχαμε εντάσεις στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Τι εντάσεις είχαμε. Χθες, θυμάστε που λέγαμε τέτοια ώρα ότι υπήρξαν κάποιες ομοβροντίες από εδώ και από εκεί, γιατί οι Ιρανοί αποφάσισαν να επιτεθούν σε ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό δεν έκανε κάτι φοβερό, απλά περνούσε από μια περιοχή που του είχε υποδείξει το Ομάν να περάσει, αλλά οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θέλουν αυτοί να δίνουν άδεια για να περνάς από αυτό το πέρασμα εκεί πέρα το στενό, και έτσι έριξαν 4 drones. Ένα από αυτά έπεσε στο κατάστρωμα του πλοίου. Χθες, λοιπόν, σαν αντίδραση σε αυτή την κίνηση, οι Αμερικανοί βοβάρδισαν κανένα 2, 3, 4, 5 θέσεις στο Ιράν. Απάντησαν, λένε οι Ιρανοί, έριξαν κάτι drones στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Το ίδιο ακριβώς επαναλήφθηκε και σήμερα. Γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κάποιες θέσεις εκτοξευτήρες πυράβλων, εκτοξευτήρες drones κτλ. Ίσως και σε κάποιες περιοχές που έχει πετρέλαιο, αλλά αυτό μένει να αναδειχθεί στην συνέχεια ή να αποδειχθεί στην συνέχεια. Απάντησαν οι Ιρανοί, έχουμε πάλι τις ίδιες αψιμαχίες.
Το καινούριο στοιχείο είναι ότι βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ βραδιάτικα για τη δική μας ώρα. Για τη δική τους είναι τελείως διαφορετική ώρα. Βγήκε λοιπόν ο Τραμπ και είπε, απείλησε και πάλι, να αφανίσει το Ιράν. Να σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Γιατί λέει, παραβιάζουν τη συμφωνία, το μνημόνιο αυτό που έχουμε υπογράψει, και πάνε φυρί-φυρί. Και κινδυνεύουν να αρχίσουμε να κάνουμε ολοκληρωτική επίθεση και να πάψει να υπάρχει εφόρου ζωή στο Ιράν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και άλλες φορές το έχει πει, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει. Κατά τα λοιπά, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Να σας πούμε ότι η Αργεντινή κερδίζει 2-1 την Ιορδανία. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγη ώρα το δεύτερο ημίχρονο. Η Ιορδανία έβαλε γκολ τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, πριν ήταν 2-0. Στον άλλον αγώνα, να δω. Α, 2-2. Αυστρία με Αλγερία. 2-2. Πέφτουν κολλάκια. Να ξέρετε ότι το Κολομβία-Πορτογαλία έληξε 0-0, έτσι όμως, δηλαδή πάλι η ισοπαλία, πάλι δεν κατάφερε να βάλει γκολ η Πορτογαλία, έτσι είναι πρώτη στον όμιλο η Κολομβία. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Αλλά με μάλλον στη Σερέντη και μου είπε ότι μιλάω καταπαυστά και πρέπει να βάλω κανένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Άντε, να βάλουμε.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε πάλι, ναι.
3: Ορίστε. Εντάξει.
2: Έβαλε παραγγελία, τραγούδι. Ναι. Η Ράγε τη λέω εγώ, Ρέι τη λένε. Πώς τη λένε?
3: Ρέι.
2: Τη λένε Ρέι.
3: Το Ράγε πώς.
2: Ξέρω εγώ, μπορώ πώς μου κόλλησε εμένα. Εγώ τώρα την ανακάλυψα. Δεν ξέρω πόσο παλιά είναι αυτή.
3: Εγώ είναι. Πολύ φρέσκη.
2: Ναι, εγώ τώρα την ανακάλυψα, άρα είμαι ωραία. Σύγχρονο.
3: Μπράβο, μπράβο. Έχει χάσει τον άντρα
2: τη και τον ψάκι κτλ. Αλλά είναι απίστευτη φωνή. Είναι απίθανη φωνή. Δηλαδή θα μπορούσε να τραγουδάει άρια, α πούμε.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα.
2: Ναι, τι θες εσύ.
3: Επειδή εσύ μπορεί να μην ήθελε για να μην έρθει κανένα μήνυμα το μεσημέρι και σου πούνε ότι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη μέρα.
2: Ναι.
3: Γιατί όπως και σήμερα, που θα πάμε το μεσημέρι, είχα πάει στη γενέθλια του φίλου μου του Αργύρη.
2: Ναι. Την ημέρα που κλείσαν οι τράπεζες, εννοείς. Αυτό.
3: Ναι.
2: Υπενθυμίζεις.
3: Ναι, αυτή τη μέρα θυμάμαι.
2: Να, αυτή θυμάσαι.
3: Ναι. Λίγες μέρες θυμάμαι στη ζωή μου.
2: Mm-hmm.
3: Αυτή δεν την έχω ξεχάσει.
2: Εντάξει, τη θυμάσαι γιατί την έχει συνδέσει με τα γενέθλια του Αργύρη.
3: Όχι.
2: Τα οποία δεν ξεχνάς ποτέ.
3: Όχι, δεν έχω συνδέσει με το κλείσμα των τραπεζών.
2: Ωραία.
3: Συγγνώμη.
2: Δεν πρέπει να πολύ χαίρεται ο Αργύρης.
3: Όχι, ο Αργύρης είναι. Μέχρι εκείνη την τέτοια ήταν μια ευχάριστη επαιτίωση για όλους μας.
2: Ναι.
3: Και τώρα είναι. Γίνεται 50 σήμερα. Μεγάλωσε και ο Αργύρης.
2: Αχ, μεγάλωσε και ο Αργύρης.
3: Καλά, μεγάλωσε. Ναι. Όμορφος και.
2: Ναι.
3: Τέτοια.
2: Πάντα.
3: Λοιπόν. Και θυμάμαι ότι διασκέδαζα.
2: Ναι.
3: Μου είχαν πει. Ακούγεται, υπάρχει μια φήμη ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Έκανα άρνηση. Έκανα άρνηση. Ναι, τότε θυμάμαι. Και πώς το λένε. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε κλείσανε τις τράπεζες. Και φεύγω με το μαγιό, όπως ήμουν τις βερμούδες και τα. Γιατί ήταν εκεί. Κάναμε και μπάνια. Ήταν καλοκαίρι.
2: Και τώρα καλοκαίρι είναι.
3: Και σήμερα.
2: Τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν.
2: Του Ιουνίου.
3: Ποιο
2: καλοκαιριού.
3: Χρυσέ μου, κάτσε μου, δεν πήγα πουθενά.
2: Ναι, του Ιουνίου, ρε παιδί μου, το διόρθωσα μόνος μου.
3: Τόσο κουρασμένη. Λοιπόν, και. Πώς το λένε. Και στο δρόμο έβλεπα κόσμο να στέκεται έξω από τράπεζες, στις ουρές, στα ATM, Κυριακή μεσημέρι, Ντάλα μεσημέρι. Εμείς να μην ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είχαμε γράψει τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, περίπου.
3: Αλλά στην.
2: Άλλο να το γράφεις, άλλο να το. Ναι, μπράβο.
3: Πρέπει να το ζεις για να το καταλάβεις, που λέει και ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί να την ξεχάσουμε αυτή τη μέρα?
2: Δεν είπα
3: γιατί
2: εγώ, παιδί.
3: Λέμε κάτι.
2: Παιδί μου, εγώ δεν είπα να την ξεχάσεις.
3: Εκτός πραγματικότητας.
2: Όχι, εγώ δεν είπα να την ξεχάσεις. Απλά ήρθε ένα μήνυμα χθες το μεσημέρι.
3: Ναι.
2: Σήμερα το πρωί, ακούγοντας την κυρία Σερέτη και τον κύριο Χατζημιχάλη, μπερδεύτηκα με τις ημέρες. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Καλά, επιστρατεύσατε τα τσιράκια του Μητσοτάκη για να ασχολούνται επικριτικά και κοροϊδευτικά με τον Τσίπρα. Άρα γιατί φοβούνται? Κατάλαβες. Ήρθε ένα τέτοιο μήνυμα το μεσημέρι, στα ξεκούδουνα.
3: Τι να κάνω?
2: Ξεκούδουνα, παιδί μου, σου λέω.
3: Κυρία Δημητρά.
2: Δεν έχει σημασία τώρα ποιο, γιατί
3: συγγνώμη,
2: όχι, μπορεί να μην ακούει τώρα και δεν κάνει. Ναι, αλλά
3: όχι,
2: μου έκανε εντύπωση με το που μπήκα στο Viber και είδα το μήνυμα. Λέω, τι λένε, ρε παιδάκι μου.
3: Εμείς ιστορικά γεγονότα λέμε.
2: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ιστορία δεν. Αυτή
3: αν δεν
2: είναι
3: κάνω
2: η,
3: λάθος,
2: η μισή ιστορία.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες.
2: Όχι, όχι.
3: Και πρόσφατα δήλωσε ότι μετά δεν τις έκλεισε νωρίτερα.
2: Άλλο αυτό.
3: Συγγνώμη.
2: Άλλο αυτό.
3: Συγγνώμη, δεν.
2: Καλά, εσύ τώρα το πρώτο πράγμα που θες να πεις τώρα στη σημερινή ημέρα που είναι 6 και 34, 28 Ιουνίου, αυτό είναι.
3: Τι να πω, το πώς η Google έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τους σεισμούς.
2: Πώς το έσωσε, δεν κατάλαβα. Δεν έστω
3: η ειδοποίηση.
2: Ναι.
3: Αυτά τα earthquake alerts. Αυτά τα alerts που υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτά είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν.
2: Και πώς σώθηκαν?
3: Δεν ξέρω, έτσι έχει αποφασίσει κάποιος.
2: Ότι σώθηκαν εκατομμύρια.
3: Ναι, ότι εκεί που δεν μπορούσε το κράτος, στη Βενεζουέλα, τον μπόρεσε η Google.
2: Μάλιστα.
3: Κοίταξε, δεν είναι κακό να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τέτοια
2: κακό
3: πράγματα.
2: Δεν είναι, όχι.
3: Αλλά okay,
2: στο βαθμό που είναι έγκαιρος και προλαβαίνεις να κάνεις κάτι.
3: Ναι, και είμαι εγώ σε ένα σανσέρ.
2: Ναι.
3: Και μου έρχεται λίγα δευτερόλεπτα πριν. Τι κάνω?
2: Τι κάνεις? Τι να κάνεις?
3: Παθαίνω ανακοπή και πεθαίνω.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Ναι, συγγνώμη, εγώ αυτό θα πάθω.
2: Το κάνεις λίσσα κι εσύ. Λοιπόν, έχει φτάσει.
3: Θα έρθει 7 Ρίχτερ.
2: Χθες αφήσαμε το πρωί, χθες, γύρω στους 980. Λέγαμε, υπήρχαν πληροφορίες και αναφορές από μέσα ενημέρωση, απλά δεν είχαν ακόμα επιβεβαιωθεί, για 980 νεκρούς που θα φτάναν τους 1000. Τώρα ο επίσημος αριθμός είναι 1430, αν δεν κάνω λάθος, των νεκρών, και εξακολουθούν να συνεχίζουν. Πάνω που, πάνω που δημιουργήθηκε μια ελπίδα εκεί που σώθηκε το βρέφος, που βγήκε το βρέφος μέσα από τα ερείπια και πανηγυρίζαν και ελπίζαν και χειροκροτούσαν και χαίρονταν, και βρέθηκε και η μητέρα του μία ώρα αργότερα, και βγήκε και η μητέρα του έξω σώα, και πάνω που άρχισαν να αναπτερώνονται λίγο ελπίδες, ρε παιδί μου, έρχεται ο αριθμός και σου λέει 1430 και εξακολουθούμε να μετράμε.
3: Παιδιά, είναι φοβερό,
2: και παλαβώνεις.
3: Φοβερό αυτό. Και λες, φοβερό.
2: Ναι. Τι είμαστε.
3: Έχουν βέβαια επίσης στη Γαλλία, έχουν φτάσει 74 νεκροί. Από τις 18 Ιουνίου μέχρι και χτες.
2: Οι 74 νομίζω είναι από πνιγμό.
3: Από πνιγμό, λοιπόν, 74 από πνιγμό. Οι περισσότεροι, λέει,
2: ναι,
3: το έπαθαν υδροπληξία.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό,
2: ναι,
3: η υδροπληξία. Δηλαδή βρέθηκαν σε περιοχές, σε υδάτινες επιφάνειες, ας πούμε σε ποτάμια, λίμνες κτλ, που δεν επιτρέπεται κιόλας,
2: ναι,
3: το κολύμπι. Και επειδή κάνανε υπερδραστηριότητα,
2: ναι,
3: έπαθαν καρδιακή προσβολή και πέθαναν κάποιοι από αυτούς. Άκου τώρα, ρε παιδάκι μου. Είδες, δηλαδή, φοβερά πράγματα. Δηλαδή, παράμετροι που δεν μπορείς να δεις. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας είπε και ο Διονύσης νωρίτερα για τον καιρό. Αυτός ο αέρας δεν παλεύεται. Δηλαδή, χθες που έπεσε και ένα δέντρο και πλάκωσε κάτι αυτοκίνητα στο τέτοιο.
2: Δεν έπεσε μόνο ένα, πέσανε αρκετά.
3: Ναι,
2: ναι,
3: όχι,
2: σε διάφορα σημεία. Στη Μιχαλακοπούλου, ας πούμε, πέρατε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πώς το λένε. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Πιάσαν έναν χτες,
2: ναι,
3: που είχε την ώρα που στέλναν το 112, έκανε barbecue,
2: ναι.
3: Δηλαδή, το λέω είναι επίσημο αυτό. Τη αστυνομία, πώς το
2: ναι,
3: λένε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις barbecue ενώ σου έχουν στείλει 112. Πώς να το κάνουμε το πράγμα.
2: Σου έχουν στείλει 112 και για να είσαι σε ετοιμότητα να εκκαινώσεις περιοχή, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
2: Το οποίο, εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι το 112, εντάξει, μωρέ, τι έγινε το 112, για να είσαι σε ετοιμότητα να εκκαινώσεις περιοχή, ας πούμε, έτσι, δηλαδή,
3: ναι, ναι.
2: Το οποίο, εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι το 112, εντάξει, μωρέ, τι έγινε το 112, ναι, δεν είναι έτσι.

0: είναι ναι. αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μένει, ρε παιδιά. Τι είναι πάλι στο κουβέντιο στον Μπαχρέιν?
1: Γίνεται. Τώρα πάλι το ίδιο πράγμα. Είναι κλειστές και οι αγορές. Σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο καθένας τους λέει ότι καταρακώνεται την συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Το μνημόνιο αυτό που έχουν υπογράψει.
0: Ο ένας τον άλλο.
1: Ο ένας τον άλλο,
0: έτσι
1: ναι.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Εσείς φταίτε. Όχι εσείς φταίτε και πάντα.
0: Όχι αυτά. Εσύ, όχι εσύ. Αυτά πω.
1: Όταν ήμασταν πιτσιρίκοι γίνονταν αυτά. Τα ναι. κάναμε όχι εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω.
0: Όχι εσύ.
1: Εσύ φταίς για τον κόλλο, όχι εσύ.
0: Όχι εγώ το δαμπρό το.
1: Ναι, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Σαν παιδάκια, α πούμε. Απλά έχουν στα δάχτυλά του, στην άκρη των δαχτυλών του κάποιο όπλα. Πατάνε ένα κουμπί και φεύγουν 50 πύραυλοι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Ή 50 drones ή οτιδήποτε. Φεύγει. Καθόλου καλό δεν
0: είναι. Καλό.
1: Κανονικά δεν πρέπει σε τέτοια δάχτυλα να μπαίνουν στις άκρες όπλα, οπλικά συστήματα. Πρέπει να είναι αλλού.
0: Αλήθεια.
1: Προστατευμένα και τα λοιπά. Σε κάτι ιδρύματα που υπάρχουν με ανθρώπους που φοράνε άσπρα. Λοιπόν, ναι.
0: Η Ιαπωνία συναγωνίζεται, πάρει συναγωνιστή τη Βενεζουέλα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Κάθε μέρα εξειδίχθηκε. Είμαι κι εγώ εδώ και είμαι στη συμμογενής χώρα. Τι, ότι τι.
1: Μα είναι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά ναι. εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, εξάρια τώρα στην αυτή.
0: Αυτό που λέμε εξάρια στην Ιαπωνία δεν είναι τίποτα. Είναι
1: για πες το. Ναι. Ναι. ναι, αλλά για πες το τους ίδιους.
0: Τους Ιαπωνές.
1: Ναι, ρε. Και...
0: Όχι, είναι ψύχρεμοι αυτοί.
1: Ψύχρεμοι είναι γενικώς, αλλά
0: αυτή
1: ρε παιδί
0: είναι
1: μου.
0: Είναι βαρετά ψύχρεμοι. Δηλαδή.
1: Απλά το κακό είναι ότι δεν ξέρεις μήπως το εξάρι, που για μας είναι σαν να είναι ένα τριάρι, τριάμισάρι, έτσι. Το εξάρι, μήπως είναι προπομπός, μήπως είναι προσεισμός. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις ναι. αν είναι ο κύριος. Οπότε λίγο η περθυκούλα σου λίγο πρέπει να.
0: Αλήθεια.
1: Πεταρίζει. Καταλαβαίνεις.
0: Πεταρίζει.
1: Μ' αρέσει αυτό το ρήμα. Ναι. Και το θυμήθηκα τώρα, μου ήρθε.
0: Έτσι σου ήρθε τώρα.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μην χτυπάς τους Ιάπωνες γιατί ματαιοπονείς. Όχι, ρε παιδί μου, λέγω τώρα. Έτσι το είπα. By the way.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: ξύπνησα.
1: Τι άλλα νέα.
0: Ναι. Έτσι ξύπνησα.
1: Τι άλλα νέα.
0: Ήθελα να χτυπήσω τους Ιάπωνες.
1: Για πες.
0: Τι άλλα νέα, βρε Διονύση, τίποτα. Αλκοτές πολλά χτες και χτες το βράδυ, γιατί ήμουν έξω αργά.
1: Καλά κάνουν,
0: όπως καταλάβατε.
1: Άμα δεν κάνουν Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πότε θα κάνουν?
0: Να σου πω κάτι. Αριστεύω πάντα.
1: Μερικές φορές ναι. κάνουν και Δευτέρα ξημερώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι οι Κυριακάτικοι που γυρνάνε, ας πούμε, ή πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και κάνουν πολλά αλκοτές. Ναι. Καλά κάνουν. Δεν έχω πέσει ποτέ.
0: Α, είναι πολύ ωραία. Είναι και έχουν ένα καινούριο μηχάνημα. Θα σου πω, έχω κάνει πάρα πολλά.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι καινούριο μηχάνημα. Στο οποίο δεν ακουμπάς τίποτα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Σου βάζε ένα μιας χρήσης και φυσούσε.
1: Ένα λαστιχάκι, ένα κάτι.
0: Κάτι,
1: ναι.
0: ένα πράγμα. Μια...
1: Ναι. Σιλικόνη, ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι.
0: Και φυσούσε.
1: Ναι.
0: Τώρα φυσάς από απόσταση.
1: Από απόσταση.
0: Αλλά πρέπει να φυσήξεις δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και σου λέει κάτι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και φύσα. Σου ναι. λέει το κοριτσάκι, γιατί είναι νεαρά παιδιά συνήθως.
1: Γιατί μόνο κοριτσάκια είναι.
0: Και αγοράκια.
1: Και, είναι, ναι.
0: ναι. Και είναι όλα πολύ ευγενικά.
1: Ωραία.
0: Ειδικά όταν περνάς το αλκοτέστ και είσαι το. Ναι, δεν ξέρω με τι.
1: Άμα δεν το περνάς.
0: Άμα το περνάς, σου λέει πηγαίνετε στην άκρη, σας παρακαλώ.
1: Πηγαίνετε στην άκρη.
0: Γιατί τώρα, να ξέρετε, αν σας τα μάθει, και το λέω και στο Διονύση. Λοιπόν, δεν κάνουν αλκοτέστ επιλεκτικά. Ναι. Δηλαδή, έχει τρεις λωρίδες, ας πούμε, ο δρόμος. Π.χ. και κάνουν στη δεξιά.
1: Ναι.
0: Όχι, κλείνουν και τις τρεις λωρίδες. Και αναπτύσσονται, ας πούμε, σε κάθε λωρίδα αστυνομική και φυσάς και σου κάνουν αλκοτέστ. Δεν περνάει κανείς χωρίς να κάνει αλκοτέστ.
1: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει.
0: Βέβαια, έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή έβαλε κι άλλο γκολ. Ο Μέση, παρακαλώ, ο οποίος πρέπει να μπει και αλλαγή, γιατί νομίζω στο πρώτο.
0: Το ξεκουράζει.
1: Στην αρχή
0: τώρα.
1: Δεν έπαιζε, ναι.
0: Είχε μεγάλο άνθρωπο.
1: Καλά. Το πρώτο γκολ που βάλει η Αργεντινή από φάουλ, απευθείας χτύπημα, ένας Κέλσο, δεν ξέρω πώς τον λένε. Λοιπόν, γιατί τα. Ούτως ή άλλως τα ονόματα εγώ τα ισοπεδώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γκολάρα.
0: Γκολάρα.
1: Ο άνθρωπος και μπράβο του. Και
0: μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα έβαλε το τρίτο ο Μέση.
0: Ας βάλει και ο Μέση, κανένα γκολάκι τώρα.
1: Να βάλει και ο Μέση. Γιατί έχουμε και τα ρεκόρ, έχουμε και τα τέτοια. Καταγράφονται όλα αυτά.
0: Θα τα παίρνει ο Ρονάλντο, θα λείπει ένα σκοράρο οπωσδήποτε.
1: Ο Ρονάλντο, δεν είπαμε έλξη Πορτογαλία με την.
0: Πόσο?
1: Με την. Κολομβία.
0: Έπαιζε χτες.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Α, χτες. Και τι έγινε.
1: Κολομβία, Πορτογαλία 0-0. Με το 0-0 η Κολομβία είναι πρώτη στον ομιλό της. Αλλά θα αντιμετωπίσει θεωρητικά πιο. Θα διασταυρωθεί με πιο. Ξέρω εγώ, εύκολο αντίπαλο ενδεχομένως. Ενώ η Πορτογαλία θα έχει πιο δύσκολο. Φαντάζομαι. Δηλαδή έτσι γίνονται συνήθως.
0: Καλά, δεν με νοιάζει καθόλου η Πορτογαλία.
1: Γιατί?
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Γιατί δεν τη συμπάθησα ποτέ. Γιατί σου έχω κερδίσει.
1: Χτύπα και την Πορτογαλία τώρα.

0: Ναι. Φυσικά τη χτυπάω. Ναι,
1: θα την ενισχύσεις τώρα που τη χτυπάς και αυτή. Λοιπόν, τι άλλο θέμα.
0: Δάκρυσε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Γιατί δάκρυσε.
0: Γιατί δεν βαφτίστηκε, παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και γιατί δάκρυσε που παντρεύτηκε, χάρηκε.
0: Ναι, ναι, γάμο της.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί... το είδα χθες και έτρεφα τα μάτια μου.
0: Τι.
1: Δηλαδή, γινόταν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην Ελλάδα, στον κόσμο κτλ. Ναι. Έτσι, δράματα τα περισσότερα. Ναι. Πρώτο θέμα σε site, ο γάμος Οικονομάκου.
0: Πρώτο θέμα.
1: Γιατί?
0: Πρώτο θέμα.
1: Ναι, γιατί είχαν απεσταλμένο. Αλλά γιατί?
0: Α, είχαν απεσταλμένο. Γιατί πουλάει.
1: Πουλάει ο γάμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και του είπε του Μπρούνο Τσερέλα.
1: Αυτό είναι ποδοσφαιριστής, νομίζω.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπασκετμπολίστα.
1: Τι είναι ο Τσερέλα. Τέλος πάντων, πού παίζει αυτό.
0: Δεν ξέρω, μωρέ Διονύση, τι με ρωτάς.
1: Άμα δεν τα ξέρεις εσύ τα κοσμικά, ποιος θα τα ξέρει εγώ.
0: Αυτό δεν είναι κοσμικό.
1: Τι είναι?
0: Δεν είναι κοσμικό.
1: Είναι αθλητικό. Αναρωτήσουμε τον επιτρόπο αργότερα.
0: Lifestyle, δεν είναι κοσμικό.
1: Τι είναι ο Τσερέλα.
0: Εγώ άλλο τα κοσμικά, άλλο το.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Άλλο τα κοσμικά, άλλο τα lifestyle.
0: Έχουν παντρευτεί 15 φορές εδώ μεταξύ.
1: Ποιοι?
0: Αυτή θα σου το κάνει. Είχε παντρευτική, λέει, διαβάζω, δεν το ξέρα. Με θρησκευτικό γάμο στην πλάκα.
1: Ναι.
0: Πριν λίγο καιρό,
1: ναι.
0: Με συγγενείς φίλους, καμιά δεκαετία νοματέοι,
1: ναι.
0: Και χτες αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πίστης στην Πάρο, στο Ήλιο Βασίλεμα.
1: Μπράβο, ωραία είναι στην Πάρο.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Ωραία είναι στην Πάρο, εγώ ναι, την ναι. Αγαπώ την Πάρο πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Του είπε, χρόνια, λέει, η Οικονομάκου του Τσερέλα, ότι αν υπάρχουν άλλες ζωές θα σε διαλέγω πάντα.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο σε αυτή τη ζωή, ναι. Και στις άλλες.
0: Έτσι το
1: αρέσει.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι. Και αυτό ήταν πολύ
1: ωραίο. Έως που συγκινούμε κιόλα, να σου πω.
0: Και εγώ συγκινούμε. Γιατί ήταν πολύ ωραία.
1: Για να είναι αγαπημένο ο κόσμο.
0: Αυτή. Εγώ την Αθηνά Οικονομάκου δεν την είχα δει ποτέ σε σύριαλ.
1: Την τέτοια. Είχα δει σε ένα σύριαλ παλιά που έπαιζε.
0: Την κακιά.
1: Ένα ελληνικό, ναι.
0: Το βλέπει κι εσύ αυτό, μόνο εγώ δεν το βλέπα. Εσύ και η Νικολέτα.
1: Το έβλεπα γιατί ήταν, τότε έβλεπα ακόμα δελτίο ειδήσεων και ήταν πριν το δελτίο ειδήσεων. Καταλαβαίνεις.
0: Τύχαινε.
1: Και τύχαινε να ανοίγω κάνα δεκάλεπτο νωρίτερα για να δω ειδήσεις. Μετά, εντάξει,
0: εγώ τι βλέπω τώρα που παίζει ένα σεριάλ.
1: Ναι. Α, εξακολουθεί και άσκει το επάγγελμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και το κάνει και με επιτυχία. Δηλαδή, εγώ. Παίζει ένα ρόλο που τη ταιριάζει γάντι. Κάνει μια ξυπασμένη πλούσια.
1: Εγώ την μπερδεύω με μία άλλη. Νομίζω ότι είναι ένα και το αυτοπρόσωπο. Λένε, είναι δύο. Η Οικονομάκου και μία.
0: Νάταλι Πόρτμαν.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, Ελληνίδα και η άλλη.
0: Έπαθε Νάταλι Πόρτμαν.
1: Ναι. Εγώ τις λέω όλες Νάταλι Πόρτμαν. Τις ξένες. Αλλά τις Ελληνίδες.
0: Δηλαδή,
1: όχι.
0: Κύρα Νάιτλι. Νάταλι
1: Πόρτμαν. Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Ποια Νάταλι Πόρτμαν είναι αυτή. Λοιπόν, την Οικονομάκου με κάποια την μπερδεύω, αλλά δεν θυμάμαι ποια. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και θα σας πω. Άμα το θυμηθώ. Άμα
0: μπορείς,
1: το θυμηθώ.
0: Πώς την μπερδεύεις με την Οικονομάκου.
1: Δεν χάνεται και τίποτα. Ποια. Τι είπες τώρα.
0: Μήπως μπερδεύεις την Οικονομάκου με την Οικονομάκου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με μία άλλη που μοιάζουν κιόλας πολύ. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία.
1: Τι άλλα.
0: Λοιπόν, τίποτα. Αυτά που λες, γάμους είχε.
1: Ναι.
0: Τι
1: γάμο, ένας γάμος έγινε. Όχι, μπορεί να έχει κι άλλους, απλά δεν τους μάθαμε εμείς, ναι. Μπορεί να επιτρέπεται
0: κόσμο. Και βαφτίσια και γάμους είχε και τέτοια.
1: Έχει, το καλοκαίρι ενδείκνυται. Και το καλοκαίρι ποιος μας είχε πει χθες ένας ακροατής. Θα πρέπει να βγάζετε και εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα πανηγύρια. Γιατί τώρα αρχίζουν τα πανηγύρια.
0: Καλά, τα πανηγύρια.
1: Τώρα αρχίζουν πανηγύρια, γάμι, βαφτίσια.
0: Τα πανηγύρια είναι στάνταρ, Διονύση.
1: Ναι, το ξέρω. Το 15 Αύγουστο, παιδιά στο
0: όχι,
1: Λιβάδι.
0: Όχι, είναι στάνταρ παντού.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Το 15 Αύγουστο λέω να πάνε στο Λιβάδι.
0: Α, ναι, ένα έχετε εσείς μόνο.
1: Δεν θα βρείτε. Όχι, παιδί μου. Α. Έχουμε του προφήτη Ηλία.
0: Α, πανηγύρι.
1: Ναι. Έχουμε τη Αγία Τριάδο.
0: Δεν φτάσαμε, ρε, εσύ, Διονύση, το 15 Αύγουστο, ας πούμε.
1: Έχουμε τη Αγία Τριάδα, αλλά το μεγάλο είναι το 15 Αύγουστο.
0: Πάει να αποφύγει. Τι μεγάλο. Τι μεγάλο,
1: μεγάλο πανηγύρι. Δεν έχω πει ότι κάτι του χωριού είναι 2.000 και το 15 Αύγουστο έχει 10.000 ανθρώπου. Νοματέως
0: και
1: εκεί πέρα.
0: Και του προφητηλία θα έχει κόσμο.
1: Προφητηλία δεν έχει. Έχει, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Γιατί καλοκαίρι είναι πάλι.
1: Έτρωγα κάτι ροξάκια στο πανηγύρι.
0: Μα ροξάκια στο πανηγύρι, έτρωγα.
1: Τι σε πειράζει εσένα.
0: Μα σοβαρά τώρα, πόσο ξενέρωτο είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί?
0: Έτρωγα ροξάκια, αυτό θυμάσαι.
1: Το γλυκό μου έλειπε. Τι να πω.
0: Κοψίδια
1: τι
0: στο
1: να πω,
0: πανηγύρι.
1: Ότι ήταν το άρμα του προφητηλία.
0: Μα έτρωγα ροξάκια στο πανηγύρι.
1: Πέθη μου.
0: Ο Διονυσάκης καήλα. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Όχι, γλυκό μου έλειπε. Δεν μου έλειπε κρέα. Το είχα. Και τις άλλες φορές. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αυτό θυμάμαι. Ήτανε και σε ένα πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Είχαμε πάει εκεί στο λόφο.
0: Του προφήτη Ηλία.
1: Αυτά είναι που φοβάμαι. Λοιπόν, και μετά το. Εκεί που ήμασταν εκεί.
0: Εκεί
1: ακούμε ένα διάγγελμα από το ραδιόφωνο.
0: Δημοψήφισμα.
1: Όχι. Επιστράτευση, παιδί μου. Για την Κύπρο.
0: Α, ήταν τότε.
1: Τότε που μαζεύονταν το 1974, μαζεύονταν και να του παίρνανε για να πάνε στην Κύπρο.
0: Α, μάλιστα. Έχει και από τότε κακές μνήμες.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Μόνο...
1: Εγώ προφήτη
0: Λία,
1: έγινε η επιστράτευση. Ναι. Το λέω για να κακολογήσω την δικτατορία. Τώρα το φέντο να αγγιζίκι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έβλεπα τα παλικάρια του χωριού που έφευγαν με φορτηγά και με οτιδήποτε για να πάνε να καταταγούνε. Τέσσερις μέρες μετά γινόταν η μεταπολίτευση. Και για τη μεταπολίτευση θυμάμαι. Πάλι γλυκό έτρωγα όταν έγινε η μεταπολίτευση.
0: Ρουξάκι.
1: Όχι. Έτρωγα στον Καρασούλη κουρκουμπίνια. Και βγαίνει ένα διάγγελμα, πέφτει η κυβέρνηση, η μεταπολίτευση, δρομολογούνται εξελίξεις. Κάλεσε τον πολιτικούς και ο Φέδων Κιζίκης, κάλεσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έρχεται και αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Τέλος δικτατορία. Ναι.
0: Σαν να το χαιρόσω, σαν να το γιόρταζε.
1: Και έβλεπε τον κόσμο να γιορτάζει δίπλα διάφορο κόσμο, όχι όλοι, γιατί ήταν και κάποιοι που στεναχωριόνταν, γιατί ήταν δυσκούντας. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν διάφοροι κόσμος που χαιρότανε. Εγώ
0: απτόετρος.
1: Τα κουρκουμπινάκια μου.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Κάτι.
1: Ό,τι θέλεις, εδώ είμαι.
0: Την ώρα που τρώγες τα
1: ανοιχτό σαν βιβλίο.
0: Ναι. Την ώρα που τρώγες τα κουρκουμπίνια και έβλεπες αυτούς που ήταν στενοχωρημένοι.
1: Ναι. Δεν τους χαιρνάκα. Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν τους φίλευα κανένα κουρκουμπινάκι.
0: Τους έβλεπες, ήταν πολύ στενοχωρημένοι.
1: Ήταν κάποιοι οι οποίοι. Ναι,
0: το δείχνανε.
1: Ήταν κάποιοι.
0: Λέγανε, όχι, ρε.
1: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνεις πληγές. Εγώ θέλω να έχουμε ευχάριστη ανάμνηση.
0: Λοιπόν, πώς αντιδρούσαν.
1: Πιο ευχάριστη ανάμνηση τα κουρκουμπίνια.
0: Ναι, όχι, κουρκουμπίνια είναι πολύ ευχάριστη ανάμνηση. Και είναι ανάμνηση. Γιατί πρέπει. Εντάξει, θα έρθει ο Σεπτέμβρη, θα ξαναφάς.
1: Όλα εξηγούνται. Όλα εξηγούνται. Καταλαβες, γιατί ακόμα έχω αποθυμένα με τα κουρκουμπίνια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι και ωραία τα κουρκουμπίνια.
1: Ωραία. Άμα πετύχουν τα κουρκουμπίνια, πολύ ωραία.
0: Ένα στα φτιάχνε, ωραία.
1: Να μην έχουν πανιάσει. Ο φίλος μας, ο Αντώνης, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να μην έχουν πανιάσει είναι το μυστικό, έτσι, αυτό. Να μην έχουν ρουφήξει πολύ, αυτό. Να μην έχουν μαλακώσει. Τι θέλετε.
0: Ένα τραγανά.
1: Μπράβο, όπως το είπατε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά τα λέει η Παπακυρίτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάζει λέει διπλωσιάζει τα πρόστιμα η Αυστραλία.
1: Γιατί?
0: Που ήδη επιβάλλονται στις πλατφόρμες που έχουν τα social media.
1: Ξανά. Δεν το καταλάβα.
0: Η Αυστραλία αποφάσισε να διπλασιάσει τα πρόστιμα που ήδη επιβάλλονται στις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί τις επιβάλλει αυτή?
0: Για να μην αφήνουν πρόσβαση ή να αποτρέπουν, να το πούμε και σωστά, την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
1: Α, τα οποία τα πληρώνουν τα μέσα ή τα πληρώνουν τα παιδιά.
0: Υποχρεώνει. Τα μέσα, μάλλον.
1: Ναι.
0: Υποχρεώνει τις πλατφόρμες.
1: Το Facebook, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υποχρεώνει το Facebook ότι αν μπει κάποιος 15άρης να τρώει πρόστιμο. Και το διπλασιάζει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Τις υποχρεώνει καταρχήν να πάρουν μέτρα και να αποδεικνύουν ποια μέτρα έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Για να αποτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά κάτω των 16 ετών, γιατί μπορείς να ανοίξεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να δηλώσεις λάθος ημερομηνία, η χρονολογία και να μπεις. Το ανώτατο πρόστιμο για συστηματική, κατάλαβες, να είσαι υπότροπος, μη συμμόρφωση, αυξάνεται από 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας που είναι.
1: Ορίστε. Ναι. Καλή, είναι μεγάλο.
0: Ναι. Σε 99 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Τώρα που λες αυτό.
0: Ναι.
1: Είδες που ο Τραμπ απείλησε την Ευρώπη ότι όποια χώρα επιβάλλει κάποια πρόστιμα σε κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες στις οποίες αναφέρεσαι, τότε εγώ θα βάλω κατευθείαν.
0: Δασμούς.
1: 100% δασμούς.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Αφού είναι φίλοι του.
1: Έτσι. 100% δασμούς σε όποιον πάει να φορολογήσει τους υπερκολοσσούς, τους Αμερικανικούς που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Και όχι μόνο, και τις εταιρείες τεχνολογίας, τις διάφορες, τις Αμερικάνικες. Άμα πάει Ευρωπαϊκή χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα φορολογήσει, θα φάει 100% δασμούς στο κεφάλι. Εν τω μεταξύ, όλοι οι δασμοί που έχει βάλει ο Τραμπ. Τους πήρε πίσω με δικαστικές αποφάσεις. Εξακολουθεί αυτός να απειλεί με δασμούς.
0: Ναι. Ό,τι δασμοί είχαν μπει, τους θυμάστε, ξεχάστε τους.
1: Ναι. Τι να πει κανείς. Και είπε μάλιστα, έγραψε, επειδή πρόσφατα επικυρώθηκε από την Ευρώπη και από τις 27 χώρες η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, την εβδομάδα που τελειώνει έγινε αυτό το πράγμα, βγήκε και είπε, παρά τη συμφωνία που υπεγράφει, θα επιβληθούν δασμοί 100%.
0: Τι λέει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εσύ, εισέβαλαν Γάλλοι.
1: Πού εισέβαλαν Γάλλοι?
0: Σε μαγαζί που πουλούσε κλιματιστικά στη Γαλλία για να τα αγοράσουν. Τα σπάσαν όμως.
1: Ποιοι Γάλλοι, ναι, εισέβαλαν.
0: Στη γαλλική πόλη Σαμπρέ Λε Τουρ.
1: Σαμπρέ Λε Τουρ.
0: Ναι, Σαμπρέ Λε Τουρ. Σαμπρέ Λε Τουρ, μεσχέ.
1: Ναι.
0: Πες, Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ.
1: Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ. Και τι έγινε εκεί?
0: Εκεί λοιπόν, λέει, περίμεναν έξω από το μαγαζί,
1: ναι,
0: να ανοίξει και, ναι, μόλις σήκωσαν τα ρολά,
1: ναι,
0: οι υπάλληλοι, όχι απλά μπούκαραν, έσπρωγαν στον άλλον για να προλάβουν. Πώς είναι στο Black Friday που βλέπουμε?
1: Μήπως κάνανε προσφορές?
0: Όχι, δε, παιδί μου, θέλανε να προλάβουν, αφού εξαντλούνται με το που τα φέρνουν, εξαντλούνται.
1: Τα condition, ε.
0: Και ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Αφού οι άνθρωποι ψάχνουν. Δηλαδή...
1: Μα τώρα, συγγνώμη. Μιλούσαμε με μια γνωστή η οποία είναι στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Και τη λέμε, Θεία, έχεις εκεί πέρα πρόβλημα με τη ζέστη?
0: Ναι.
1: Και στο σπίτι έχουν ακόμα χειμώνα, καλοκαίρι, έχουν χαλιά. Γιατί δεν περιμένανε, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Δεν περιμένανε να έχουν τέτοια πράγματα.
0: Δεν έχουν,
1: δεν
0: χαλιά,
1: έχουν τέτοια καλοκαίρια, ας πούμε, σαν τα φέτος. Ναι, αλλά από φέτος και μετά.
0: Ξεστρώσαμε. Δηλαδή,
1: όχι, ναι, θα έχουν διαρκώς τα ίδια, αν όχι επιδεινούμενα καλοκαίρια. Φοβάμαι.
0: Να
1: μας
0: δώσουμε εμείς ένα μάνιο, αλλά τι πρέπει να κάνουμε όταν έχει το καλοκαίρι? Εντάξει, να τελειώνουμε πια.
1: Μαζεύει τα χαλιά.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Να του δώσουμε ένα μάνιο. Αλλά...
1: Ναι. Μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο. Σκέψου ότι στην Αυστρία. Πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί τέτοιο στην Αυστρία.
0: Τι μαγαζί?
1: Μέχρι τώρα δεν μαζεύουν τα χαλιά. Πάμε να κάνουμε εμείς ένα μαγαζί που θα μαζεύει τα χαλιά.
0: Τα πιτοκαθαριστήριο, ε.
1: Οτιδήποτε. Ναι. Και αποθήκευση.
0: Ναι, και αποθήκευση.
1: Δεν είναι επιχειρηματική ιδέα, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια. Θα κάνω εγώ μάνιο, αλλά θα στείλουμε. Να στείλουμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Μα βγάζει μέχρι τέλους, ναι, αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: 5 λεπτά.
1: Μεγάλο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εκτός ελέγχου και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφόδρα, στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της κεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τα Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά το πρωί. Άπειλες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για νέμους οκτώμποφορ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ναυπακτή Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Εύβοιας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Στη Βενεζουέλα, περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Στις Σέρρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στο 16χρονο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή της Βαριμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία. 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρά μελτέμια και σήμερα το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Θα υπάρχουν εφώσεις όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο. Καλημέρα.
1: 90 ήταν αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα.
1: 90's.
0: Μπορεί και πιο πριν, θα σου πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ήταν ρυθμικό αυτό, χορευτικό.
0: Funk.
1: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. 105,8. Έτσι. Και πολλές άλλες συνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Όλα τα καλά. Εκτάκτως είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ. Η Κατερίνα Σάρη του Γιώργου Χατζημιχάλη. Γιατί η Ματίνα ήθελε να να ξεκουραστεί και αυτή η ώρα,
0: δηλαδή. Ναι, το 76 βγήκε.
1: Και έλεγα εγώ το 90, καλά.
0: Μα το θυμόμουν ότι είναι πιο παλιό. Αλλά ακούγεται σαν γράφτηκε χτες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ακούγεται. Λίγο, είναι λίγο καινούριο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι λίγο καινούριο.
0: Γι' αυτό μπερδεύει.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι σας λέγαμε. Πολλά και διάφορα.
0: Πολλά λέγαμε.
1: Τώρα θα πούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λίγο τις εφημερίδες.
0: Τις κυριακάτικες.
1: Τις κυριακάτικες.
0: Ναι, είναι ωραίες.
1: Οι οποίες κάποιες από αυτές είναι σαν ντόμι ολόκληρη. Δηλαδή σηκώνεις βαράκια για να την πάρεις. Άμα πάρεις την πλήρη εφημερίδα, ας πούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι παίρνουν μισιακές. Παίρνουν μόνο την εφημερίδα επισουσίας χωρίς τα προσφερόμενα. Ξέρεις.
0: Παλιά βάζαν πιο πολλά. Παλιά βάζανε πιο. Παλιά θυμάσαι βάζανε και βιντεοκασέτες και μετά βάζανε DVD.
1: Βιντεοκασέτες βάζαμε όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Κάτσε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μετά βάζανε DVD.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Τα DVD ήταν ελαφρά τουλάχιστον.
0: Μετά βάζανε.
1: Βιβλία.
0: Τσάντες.
1: Βιβλία. Το τι αστυνομικό έχω διαβάσει εγώ από εφημερίδες.
0: Και, ναι. Και τσάντες. Δηλαδή έλεγε. Καλοκαίρι που ερχόταν και έλεγε μαζί με το τη Κυριακή δώρο η τσάντα για την παραλία. Ναι, είχε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Παιχνίδια είχε, επιτραπέζια. Και δηλαδή πουλάγανε όμως και τότε πουλάγανε οι εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τις εφημερίδες λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή.
0: Ας ξεκινήσουμε.
1: Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Πόσους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Το κατά λάθος είναι εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου. Άλλα θέματα. Όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Καραμαλή.
0: Όχι του Κώστα, του Κωνσταντίνου.
1: Η Κατάρ. Όχι, οι Αμερικανοί, η CIA. Ποιο ήταν, που είχαν πολεμήσει στη Ραφίνα, ναι, οι πράκτορες της KGB και της CIA που είχε γίνει χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη.
1: Τι, κάποιοι έχουν βγάλει και βιβλίο για αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Να σου πω. Άλλο θέμα από την Καθημερινή. Βρυξέλλες, Αθήνα, η Κατάρα του Κατάρ Γκέιτ και ο Επίτροπος. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Αφορά, ναι, βεβαίως, πολύ ωραία. Επίσης, αφιέρωμα 250 χρόνια ΗΠΑ, η δική μου κοντινή Αμερική. Μας πληροφορεί η Καθημερινή.
0: Ναι,
1: έχουν 4 Ιουλίου τώρα, ναι. Πόκερ για πολλούς παίκτες στη Λιβύη. Αντώνη Σαμαράς, προσκλητήριο βετεράνων για το νέο κόμμα. Και πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Όπου Γιάννης ο Αντετοκούμπου. Μην πάει το μυαλό σας αλλού.
0: Τον Γκρίκο Φρίκ.
1: Σε άλλο Γιάννη. Στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτά από την Καθημερινή. Ναι.
0: Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής έχει κεντρικό θέμα αυταπάτες. Είναι λογοπαίγνιο όμως, δηλαδή έχει παύλα. Αυταπάτες. Λευτόδεντρα και φόροι. Φωτογραφία Τσίπρα. Παιδιά, ναι. Ο ελεύθερος τύπος, έτσι όχι εγώ. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνάει μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης στην περίοδο 15-19. Τα 6 δις παροχολογίας του Τσίπρα κάνουν το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται παιδική χαρά. Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Τα μη κοστολογημένα μαργαριτάρια των στελεχών της αριστερής συμπαράταξης. Η μαύρη επέτειο στις επικίνδυνες διαπραγμάτευσεις των Capital Controls και του δημοψηφίσματος που παραλίγο να οδηγήσουν σε Brexit. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Επίσης. Η διπλωματία της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Τουρκίας. Πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια. Έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Με βάση τον νόμο των τριετιών δικαιούνται 92 ευρώ επιπλέον το μήνα από την 1η Ιανουαρίου 2027. Αναλυτικά παραδείγματα. Εμείς γιατί δεν είμαστε σε αυτά. Είμαστε εμείς
1: εδώ.
0: Αυτά τα τριετία. Δεν ξέρω. Όλοι παίρνουν γύρω μου. Και με κετσιράκι. Λοιπόν, μόλις πήρα τα πράγματα, κοίταξα προς τον ουρανό. Οι συγγενείς των κρατουμένων σε στρατόπεδα των Ναζί που παρέλαβαν προσωπικά αντικείμενα μιλούν σε ελεύθερο τύπο. Ωραίο θέμα.
1: Η Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. ποιες φοροελαφθύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθεσίμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το ένα θέμα, το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Τώρα, διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο 764 και η διείσδυσή τους στα ψηφιακά παιχνίδια. Άλλο θέμα της εφημερίδας. Ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συνέντευξη του κυρίου Χατζηδάκη και την βασάνισε, την σκότωσε και πήγε για μπύρες. Λεπτό προς λεπτό αποκαλύπτει η εφημερίδα της σκηνής του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και επίσης, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίνδου, Βασιλίτσα Γρεβενών. Τα φιλόδοξα σχέδια του Προέδρου του Ομίλου D-Group για την αναδιαμόρφωση του κοινοδρομικού κέντρου. Καταλάβες. Ναι. Τα οποία είπαν να προσδιορίζουν το χάρτη της ορεινής φιλοξενίας. Να ξέρεις. Στη Βατσιλίτσα Γραβενών. Πες.
0: Το θέμα, το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Πολιτήριο. Όχι στο μία και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2028, δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση, βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Αυτό είχε γίνει και παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά
1: αυτό υποτίθεται είναι η βάση του Εθνικού Πολιτηρίου. Δηλαδή τα διάφορα σχέδια που έχουν κατά διαστήματα κατατεθεί.
0: Παλιά γινόταν αυτό.
1: Αυτά προβλέπανε. Ναι. Ναι.
0: Θυμάμαι εγώ. Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Και έχει και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τους βαθμούς. Επίσης, ο Τσίπρας. Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Το πράσινο κύμα. Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε, από την Ελλάς. Για μεταγραφή έως και τριψήφιο αριθμού στελεχών που προέρχονται από το Πασόκ, προετοιμάζονται στην Αμαλίας όσο ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Έχει ρεπορτάζ από τη μία πλευρά, το Τσιπρέικο.
1: Ναι.
0: Από τις.
1: Και από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ. Το Πασόκ Γιωτάκη, το τέτοιο Σαδανά.
1: Ναι.
0: Μείωση για τα παλαιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δημοτικά τέλη. Εξηγεί για τα δημοτικά τέλη. Αυτό που έχει.
1: Που φεύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα.
1: Γιατί.
0: Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών. Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.206. Πάρε να διαβάσει την εφημερίδα. 1.206 με επενδύσεις πάνω από 7 δις. Επίσης, ο Άρης Δαβαράκης μιλάει στον Δανίκα. Πολύ με στενοχωρεί ο Σαμαράς με αυτό το κόλλημα που έχει με τον Μητσοτακέικο, λέει. Το βλέπεις συστηματικά.
1: Μάλιστα. Η Αυγή.
0: Ναι.
1: Ένα σκάνδαλο την ημέρα, την Ουδού την κάνει πέρα. Λέει η εφημερίδα Αυγή. Επίσης, δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση. Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. Από τον Brexit στην προσπάθεια επανασύνδεσης. Να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους για αλλαγές εδώ και τώρα. Είναι μια συνέντευξη στελέχους του Die Linke της Γερμανίας. Φολαρίν Μπαλογκάν.
0: Τι είναι.
1: Ο ποδοσφαιρικός ήρωας τον είπα στο Μουντιάλ που γλίτωσε από τον Τραμπ. Okay.
0: Φολαρίν
1: Μπαλογκάν. Με το όνομα. Και επίσης, ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΣΟΥ, η Νουδού εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων, διαπλεκομένων, ολιγαρχών και όχι της κοινωνίας. Αυτά. Α, επίσης έχει στρατηγική δεύτερου γύρου από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ψηφιακό σαφάρι 1,31 δις προστίμων συμμόρφωσης. Η Κύπρος από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Δύσης. Ο Ανδρουλάκης προεδρεύει στο ξύλωμα της συνεδριακής απόφασης. Η διάνυση των ΕΛΤΑ και ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιριών. Και έχει και συνέντευξη του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη. Άμα θέλετε να τη δείτε.
0: Η Μακεδονία της Κυριακής. Η μεγάλη κίνδυνη. Η ανάγκη κυβερνοασφάλειας. Ο στόχαστο των hackers, κράτος και εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Κυβέρνηση έρχεται παράζ εγγενείων και περιοδιών. Αντιπολίτευση. Εγώ ένας δρόμος με εμπόδια και αγκάθια. Δήμοι εναντίον κυβέρνησης, στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο την πυροπροστασία. Σε Ιξού, αυξημένη επιτήρηση με πήγε και εναέρια μέσα. Είδα, έβλεπα και εδώ στον Ημιτό που έχουν τα drones. Τώρα που φυσάει δεν τα παίρνει όμως ο αέρας, κρατάνε κόντρα.
1: Είναι κάποια. Ναι. Τα που τα παίρνει, είναι κάποια ναι. που δεν τα παίρνει. Ξαρτάται. Η Κυριακάτικη απογευματινή. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Δεύτερο θέμα, με μεγάλη φωτογραφία, καρδιοφιλιά Καραμπέτη, η τέχνη ηρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας. Επίσης, ποιοι πάνε πού, εκπλήξεις και καραμπόλες στην τηλεόραση, με φωτογραφία της κυρίας. Πώς λένε αυτή την κυρία που ήταν στο Μέγκα, που δεν είναι στο Μέγκα.
0: Δεν ξέρω να τη δω, παιδάκι.
1: Κυρία Σκορδά. Σκορδά, μπράβο, ναι. Επίσης, θησαυρίζουν οι πεταλούδες του Μουντιάλ. Έως και 10.000 ευρώ την ημέρα η ταρίφα για διάσημους παίκτες και φιλάθλους. Όπου πεταλούδες, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, άλλα θέματα από την απογευματινή. Διπλωματία, η σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Νίκος Παπαθανάσης δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς έχει συνέντευξη. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα. Εξελίξεις, η Ελλάς σπέρνει κεντροαριστερή αμηχανία. Και πώς το Brexit κατάπιε 6 πρωθυπουργούς στη Βρετανία. Αυτά.
0: Και κλείνουμε με το Βήμα, το οποίο έκανα μπράτσα.
1: Ναι.
0: Για να το φέρω από δίπλα.
1: Βόλτα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το Βήμα της Κυριακής. Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Μπράντε φέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Ένα άτυπο, λέει, ενδοκυβερνητικό debate για το μέγεθος του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πιέσεις υπέρ ενός Big Bang παροχών να συναντούν τουλάχιστον προς το παρόν ισχυρές αντιστάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του βήματος, το φετινό καλάθι δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέχρι στιγμής το πακέτο των
1: μέτρων.
0: Μέχρι στιγμής το πακέτο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις ευρώ, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν και ως τα 2 δις. Ποιες παρεμβάσεις στο τραπέζι, να μπείτε να διαβάσετε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, 250 χρόνια Αμερική, ειδικό ένθετο. Και έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι, απόσπασμα. Από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη,
1: ναι.
0: που λέει ότι τη γνώμη που γράφει κάθε.
1: Ναι, Κυριακή φαντάζομαι. Ναι.
0: Αφού δεν κυκλοφορεί άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: ναι. Γράφει στα νέα.
1: Και επίσης έχει γνώμη. Ναι.
0: Στα νέα.
1: Και στα νέα, ναι, το ξέρω.
0: Η αναμέτρηση που επέλεξε η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την ελληνική δικαιοσύνη μοιάζει ακατανόητη, είναι περιττή και ούτε εξελίσσεται ευνοϊκά για την ίδια. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με την αποστομωτική πλειοψηφία των 72-10, δεν επιδέχεται πολλές άλλες ερμηνείες. Σε τελευταία ανάλυση, η Εισαγγελία επέλεξε να συγκρουστεί όχι με μια κυβέρνηση ή κάποιο δικαστήριο, αλλά με την ένωμη τάξη της χώρας, και αυτό νομίζω δεν θα το δεχόταν κανένα ανώτατο δικαστήριο καμιάς δημοκρατίας στον πλανήτη, γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα πάμε στην κυρία Τεράση τώρα. Να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, τι θα γίνει με τους ανέμους και τα ανεμοσούρια, αν θα έχουμε θέματα με τις πυρκαγιές και σήμερα, και να μας πει λίγο και για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε μια ανησυχητική πληροφορία ή εκτίμηση, η κυρία Τεράση θα μας την επιβεβαιώσει, θα μας την διαψεύσει, ότι έρχεται νέο κύμα στην Ευρώπη. Έτσι δείχνουν κάτι πρόωρα συστήματα πρόγνωσης. Κυρία Τεράση, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές. Να τα πούμε με τη σειρά. Καταρχήν, να αρχίσουμε από τη σημερινή ημέρα, που σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα από όλες αυτές από πλευράς επικινδυνότητας για πυρκαγιές, γιατί είναι η μέρα με τον πιο ενισχυμένο άνεμο. Έχουμε ένα γεμάτο οχτάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δηλαδή, πρόκειται για μια ζώνη που ξεκινά από το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνάει μέσα από το κεντρικό Αιγαίο, τις Βόρειες Κυκλάδες, επηρεάζει την Εύβοια, την Αττική, φτάνει μέχρι τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, τα Κύθυρα και το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Όλη αυτή η ζώνη έχει μέχρι και 8 μποφόρ και υπάρχουν και αρκετές περιοχές που είμαστε στα 5 με 6 μποφόρ, που και τα 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλή ένταση για εξάπλωση πυρκαγιάς. Και οι περιοχές ησυχίας αυτές είναι η Πελοπόννησος, η Στερεά, εντάξει, και το υπόλοιπο Αιγαίο. Οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη ημέρα και σήμερα. Και τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που βέβαια σε πολλές περιοχές ξεπερνά και τους 40 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντάξει κατάσταση. Απλά δεν είναι ο καύσωνας με το πάνω από 40, έχει όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και επεκτείνεται η κατάσταση αυτή σε Ανατολική Γαλλία, στην Ιταλία και σχεδόν σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολλές περιοχές που επηρεάζονται.
1: Μα, και τώρα έβλεπα, ας πούμε, και το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι ρεκόρ θερμοκρασίας λέει στην Ελβετία. Πόσο? 36,6. Για αυτούς είναι ρεκόρ. Για μας είναι, εντάξει, τίποτα. Αλλά για αυτούς είναι ρεκόρ, όντως.
2: Βεβαίως, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτές τις χώρες που μπορεί αυτές τις θερμοκρασίες για μας να μοιάζουν σχετικά συνηθισμένες, αλλά όταν εκεί συνδυάζονται με απουσία ανέμων, με πολύ υψηλή σχετική υγρασία, είναι η αίσθηση τελείως διαφορετική. Mm. Και είναι και κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς.
0: Και δεν έχουν μέσα να τα αντιμετωπίσουν.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Έρχεται όμως και άλλο κύμα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Να το δούμε έτσι σιγά σιγά πώς θα πάει.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι η εβδομάδα η αυτή που μας έρχεται τώρα θα ξεκινήσει με ισχυρές καταιγίδες σε Γαλλία και Γερμανία. Οπότε εκεί αρχίζει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος. Και τα σαραντάρια πλέον θα τα έχουμε σε Ιταλία και στο ανατολικότερο τμήμα της Ευρώπης. Δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι Πολωνία, μέχρι και την Ουκρανία και μετά βέβαια Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία, μέχρι και τα Βόρεια Βαλκάνια. Αλλά μέσα στα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό που λέμε θερμικός θόλος θα αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και καταιγίδες. Οπότε όλο αυτό θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και έτσι αυτές οι θερμές αερίες μας δεν θα είναι πια τόσο θερμές και σιγά σιγά όμως τότε θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και προς τη χώρα μας. Επομένως, περιμένουμε από Τρίτη και μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, καθώς θα έρθουν αυτές οι θερμές αερίες μας, αλλά θα συνοδευτούν και από καταιγίδες. Οπότε εμείς περιμένουμε και 38 βαθμούς. Κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Ναι. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, αλλά όχι παραπάνω. Δεν περιμένουμε 40. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μετά στην Ελλάδα θα μπει Μελτέμι, θα δροσίσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά παράλληλα η περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου, που όπως είπαμε τώρα έχει μια σχετική ύφεση, θα αρχίσει ξανά να έχει ζέστη. Πολύ θερμές αέριες μάζες εκεί από την Αφρική πάλι ήδη από την αρχή της, αυτής της εβδομάδας. Οπότε η Ισπανία ουσιαστικά θα πλήττεται συνέχεια από καύσωνα.
1: Ναι,
2: και αυτό το κλίμα θα αρχίσει να πηγαίνει προς τη Γαλλία την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Και κάπου έβλεπα ότι ευτυχώς και αυτή τη φορά δεν θα έρθει προς τα μέρη μας, αλλά η κίνηση του αυτού του ρεύματος, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, θα πάει από την Ιβηρική Χερσόνησο, θα πάει προς τα πάνω, Γαλλία και θα φτάσει μέχρι την Αγγλία, αλλά δεν θα πιάσει Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, εμάς δηλαδή. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι είναι.
2: Έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Ναι, δείχνουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, μετά όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, βέβαια, σε Ιβηρική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, αλλά θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες από Γερμανία, Ιταλία και ανατολικότερα. Και η Ελλάδα μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι θα έχουμε μια σχετικά, ας το πούμε έτσι, δροσερή εβδομάδα για Ιούλιο, την εβδομάδα που μας έρχεται, όχι αυτή, την
1: επόμενη. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
2: Ναι. Οπότε θα τους γλιτώνουμε.
1: Προς το παρόν. Μιλάμε μεγάλα λόγια, γιατί είναι μπροστά μας ο Ιούλιος, είναι μπροστά μας ο Αύγουστος. Ναι, έχουμε ακόμα καιρό.
2: Έχουμε ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δηράσκη.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μιλάμε. Πήγαινα στα κλαμπ όταν ακούγονταν αυτά τα τραγούδια. Ακόμα.
1: Μόμπι.
0: Δεν σου θυμίζει. Ναι, βέβαια, εποχές που πηγαίναμε τότε και. Ναι, ωραία.
1: Μόμπι ακόμα τραγουδάει.
0: Ακόμα τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος.
1: Και εμείς.
0: Ωραίος. Και εμείς μαζί του. Εν τω μεταξύ τα βλέπεις με άλλο κριτήριο και με άλλο φίλτρο. Τότε τα άκουγες και έλεγες, εντάξει, ένα επαναλαμβανόμενο ίδιο μοτίβο και αυτό και τα λοιπά, γιατί εξετάζαμε τη μουσική λίγο διαφορετικά. Τώρα είναι, σε κάνει λίγο να κουνηθείς. Αυτό, ωραίο.
1: Συγγνώμη, πήγαινες το 98 στο κλαμπ.
0: Γιατί δεν πήγαινα εγώ, τι είμαι. Τι είμαι.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι το 98, παιδί μου, 28 χρόνια πίσω.
1: Είναι τόσο πολλά. Είναι
0: πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή. Συγγνώμη. Δεν πήγαινα εγώ το 98.
1: Γιατί δεν πήγαινα εγώ.
0: Ναι.

0: Δεν σας έχουμε πει, για τη Μέση Ανατολή τι γίνεται και τι, αυτά τα τζατζαρίσματα που υπάρχουν ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας είπαμε και για τις απειλές του Τραμπ. Τα ακούτε και στο, στα δελτία ειδήσεων. Δεν σας έχουμε πει καθόλου για την Ουκρανία. Στην οποία Ουκρανία μπορεί να είναι τώρα πιο χαμηλά στα ραντάρ, να μην είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ωστόσο, εκεί ο πόλεμος συνεχίζεται. Το τελευταίο διάστημα έχει μπει, αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια νέα επιχείρηση της Ρωσίας κατά του Κιέβου με ντρόνς και πυράβλους.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να έχει πάρει σε, έτσι, λίγο το πάνω χέρι η Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιώντας δική της τεχνολογία επιτίθεται σε πετρελαϊκούς σταθμούς, σε δηληστήρια κτλ. Της Ρωσίας. Χθες επιτέθηκε στο Κρασνοντάρ, είναι μια περιοχή εν πάση περιπτώσει, όπου υπάρχει μεγάλο δηληστήριο πετρελαϊκό με πυράβλους Φλαμίγκο, εγχώριας κατασκευής Ουκρανικής, και έκανε ζημιά. Σήμερα το ξαναχτύπησαν αυτό το δηληστήριο, ή εν πάση περιπτώσει στην περιοχή Κρασνοντάρ, πάλι με ντρόνς και πυράβλους. Και οι Ρώσοι επίσης εξακολουθούν και χτυπούνε, απλά και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Και βλέπω τη Σερέτη δίπλα μου να ακούει Dr. Dre και με το Snoop Dogg, δεν είναι αυτό.
1: Μόνος του να δω.
0: Μόνος του να δω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πού είναι το, πρέπει να είναι και ο Snoop Dogg σε αυτό.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν που είχαν παίξει στο ημίχρονο και στο
1: Super Bowl.
0: Στο Super Bowl που ήταν μαζί ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg, ο Eminem, ποιοι άλλοι ήτανε, αυτοί που ήταν μαζί με την Beyoncé ένα διάστημα. Τέλος πάντων, πολύ αυτού του χώρου του R&B, hip hop και τα λοιπά, και ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, πάντα είναι ωραία. Super Bowl. Ναι.
0: Τα οποία επίσης όταν πρώτο ακούγαμε λέγαμε,
1: θα αφήσεις να ακούσουμε τον Dr. Dre. Επιτέλους. Μου φωνάζω, είναι και εκεί πρωί. Πες, Διονύση, μου
0: επιτίθεσαι, μου κάνεις καλό.

0: Παιδιά, δεν την πιάνω πουθενά. Με μαλώνει γιατί τον είπα Σνούπι. Δεν είναι Σνούπι, είναι Σνούπι. Εντάξει, ωραία, και τι έγινε. Έβαλα ένα γράμμα.
1: Τι το λέει, εκτός αέρας το είπα.
0: Α, νόμιζα ότι με μάλλον.

0: Το πιο περίεργο ζευγάρι για μένα, το πιο περίεργο ζευγάρι φίλων, φίλων όμως, είναι η Μάρθα Στιούαρτ
1: με το Snoop Dogg.
0: Δηλαδή είναι κολλητοί φίλοι. Σκεφτείτε το, αυτό είναι μια μεγάλη τηλεοπτική μαγείρισα με έναν τύπο ο οποίος είναι με ένα τσιγάρο στο χέρι, να το πω έτσι.
1: Τι είναι απλό τσιγάρο, τέλος. Ναι. Είναι από αυτά χωρίς φίλτρο. Ναι. Τέλος πάντων, μπες πες. Τι ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούς αυτό το είδος στη μουσική,
0: ναι,
1: και λες είναι το, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έτσι μοτίβα μουσικά,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: όντως,
1: έτσι,
0: όντως.
1: Και πάνω του βασίζονται σε αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και τα λοιπά, και λες τι, αυτή μοιάζει με εύκολη μουσική. Για πήγαινε κάντινα.
0: Όχι.
1: Ναι, για πήγαινε κάντινα.
0: Για εύκολη. Α, δεν υπάρχει, ναι, τίποτα εύκολη και δύσκολη.
1: Δεν υπάρχει
0: μουσική.
1: Εύκολη και δύσκολη.
0: Υπάρχει
1: μουσική.
0: Έμπνευση.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει και αντοχή στη φθορά του χρόνου. Αυτό το τραγούδι ακούγεται κοντά 20 και τόσα χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια ακούγεται, ας πούμε.
0: Και καλές φωνές συναδέλφων μου.
1: Σ' αρέσουν, ε.
0: Συναδέλφων μου.
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, το Φούρναρη από το μαγευτικό και πανέμορφο Λάφκο του Νοτίου Πηλίου.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας στέλνει καλημέρα μόνο ο Γιάννης, όλα τα φουρναράκια του χωριού. Όλοι οι ομίγοι.
0: Ανοιχτά και σήμερα.
1: Γιατί να μην είναι ανοιχτά. Στα τουριστικά μέρη η φουρνή είναι ανοιχτά και, και τις Κυριακές.
0: Εντάξει.
1: Και ο Λάφκος του Νοτίου Πηλίου είναι τουριστικό
0: πλέον,
1: το μέρος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αφού. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ρίση, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάνε στη Γερμανία τώρα και έχουν βγάλει αύρες.
1: Ναι.
0: Που έχουν, ναι.
1: Αφού. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ρίση, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάνε στη Γερμανία τώρα και έχουν βγάλει αύρες.
1: Ναι.
0: Που έχουμε εδώ για τα

0: φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και στη Βρετανία.
1: Είναι πολλά τα μέρη. Έβλεπα κάπου, ας πούμε, που είχαν και μία διαδήλωση. Κάποιοι κάναν μια διαδήλωση και βγήκε ο δήμαρχος της πόλης εκεί.
0: Και τους είπε με τα καλά σας.
1: Όχι, δεν τους είπε με τα καλά σας. Η διαδήλωση γινόταν έξω από το δημαρχείο. Και βγήκε με μια μάνικα και τους έβρεχε. Και ήταν και ευπρόσδεκτο για αυτούς, γιατί έκανε ζέστη, ας πούμε. Και ναι, αυτό το έκανε για να τους διώξει. Αλλά ή να τους δροσίζει. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε, δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά τους κατέβρεχε. Καταλαβες. Κάνουν πολλά τέτοια στην Ευρώπη.
0: Καλά κάνουν, αυτό είναι ωραίο, είναι μπουγέλο.
1: Ναι, είναι κάτι σαν μπουγέλο.
0: Είναι ευπρόσδεκτο στη ζέστη. Βέβαια, ναι, μέχρι το κινητό σου και τα πράγματά σου. Και
1: για κάποια πράγματα δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό για να μην σκευρώσουν, ας πούμε, οι γέφυρες, δεν είναι παιχνίδι.
0: Να έχω πάει κομμωτήριο εγώ και να βγει ο άλλος με την άβρα και να με βρέξει και να μου χαλάσει το μαλλί.
1: Ναι, αυτό που το πας. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Θα μου πεις,
0: έχει προλάβει ζέστη, θα έχει ιδρώσει κότσι, θα έχει γίνει χάλια.
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να σας πούμε ότι στους αγώνες που προηγήθηκαν, το Κονγκό κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Και η Αγγλία 2-0 τον αντίπαλό της. Έπαιζε με μια άλλη ομάδα.
0: Τον αντίπαλό της.
1: Τον αντίπαλό της. Αλλά έπαιξε, λέει, σε ρελαντί.
0: Εντάξει.
1: 2-0.
0: Με τον Παναμά έπαιζε.
1: Μπράβο, με τον Παναμά άρεσε.
0: Στο 61 μπήκε το ένα γκολ, στο 66 το άλλο.
1: Παιδί μου, ήταν στο ρελαντί σου, λέω. Σε θαυμάζω.
0: Βλέπεις να τα διαβάζω πουθενά.
1: Σε θαυμάζω τώρα.
0: Όχι. Ήταν την ώρα που γύρναγα εγώ από το ξενύχτη χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Που είχα πάει στο Πάτι το Γαμήλιο.
1: Ναι.
0: Και
1: να ζήσουν τα παιδιά.
0: Και μου ερχόσαν. Ναι, να ζήσουν. Να ειδοποιήσεις.
1: Δεν ζήσουν εσύ, Οικονομάκου.
0: Όχι, δεν με είχε καλές. Και μου ερχόντουσαν ειδοποιήσεις. Και βλέπω στο 61 γκολ. Η Αγγλία. Άντε, λέω, τώρα το βάλα τον γκολ. Για όνομα του Θεού.
1: Παιδί μου, παίζανε στο ρελαντί.
0: Ναι, και μετά 66 Χάρι Κέιν.
1: Μπράβο. Πάλι έβαλε γκολ ο Κέιν. Κάπου έβλεπα. Κάποια έκαναν δηλώσεις. Επίσης για γάμο. Κυρία, θα το κάνουμε σε στενό κύκλο. Θα έχουμε 500-600 καλεσμένους.
0: Είδα και εγώ αυτό.
1: Τι είναι 500-600 καλεσμένοι σε στενό κύκλο? Μας δουλεύουν.
0: Χωριό ήταν.
1: Τι ολόκληρο χωριό? Μη σου πω Κομόπολη.
0: Κομόπολη, ναι. Τι να πω. Άκου τώρα.
1: Ναι, ακούω.
0: Έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία.
1: Πριν να πεις αυτό, να πούμε ότι όπως αναφερθήκαμε στη Βενεζουέλα, στο μωρό 18 ημερών που βρέθηκε νεκρό, που βρέθηκε ζωντανό, τώρα βρέθηκε ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι και βγήκε από τα συντρίμια.
0: Αχ, μπράβο.
1: Είναι από αυτά που γίνονται και τόσες σου αναπτερώνουν μέρες. Λίγο το ηθικό.
0: Τόσες μέρες,
1: ναι,
0: μετά.
1: Τώρα, πριν από λίγο, το μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό κρίναμε σκόπιμα να σας το πούμε. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Μπράβο, έχει καλά έκανε. Ναι. Γιατί είναι ευχάριστο αυτό.
1: Ναι. Πες τι θέλεις να πεις.
0: Να βρούνε κι άλλους ζωντανούς.
1: Να βρούνε, μακάρι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν τώρα μέσα στον καύσωνα έχει γίνει, λέει, ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Blanc de Medon.
1: Ναι. Είναι μονοτικό. Θεωρείται μονοτικό.
0: Χρησιμοποιείται, λέει, για την παρασκευή χρωμάτων ή ως καθαριστικό. Ωστόσο, στις ακραίες θερμοκρασίες, λέει, καλύπτουν τα τζάμια.
1: Αυτό, ναι, ως μονοτικό.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Σχολείων και κατοικιών. Ως τι?
1: Τι ως τι?
0: Ως μονοτικό.
1: Εγώ τι είπα?
0: Όχι.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Όχι, δεν το πες.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, καλύπτουν τζάμια σχολείων και σπιτιών. Αλλά άμα το αναμίξει με νερό και το χάλια δεν ξεκινεί το τζάμι και το απλώσει πάνω στα τζάμια, κάνει, λέει, ένα γαλακτώδες λευκό επίχρησμα, το οποίο επιτρέπει να περνάει το φως το φυσικό, αλλά στέλνει έξω την περισσότερη θερμότητα.
1: Ναι, αντανακλάται, φεύγει, ναι.
0: Εγώ έχω βάλει κάτι σκούρες κουρτίνες στη βεράντα. Στη βεράντα, λέω, στο σαλόνι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Βαθύ σκούρο όμως, ναι. Κουρτίνες. Γιατί από το μεσημέρι και μετά είναι μέσα ο ίδιος στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και δεν περνάει τίποτα.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μία ψευδαίσθηση.
0: Σε για μένα.
1: Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Γιατί εγκλωβίζει η ζέστη μέχρι την κουρτίνα μπαίνει. Και εγκλωβίζεται μεταξύ παραθύρου και ζέστης. Αυτό με το.
0: Α, και κουρτίνα.
1: Ναι, μεταξύ κουρτίνας και παραθύρου. Ζέστης είπα, ναι. Η ζέστη λοιπόν εγκλωβίζεται εκεί πέρα, μεταξύ κουρτίνου και. Αυτό με το παραμικρό ρεύμα έρχεται και καλύπτει όλο το δωμάτιο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή η ζέστη υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Απλά είναι εγκλωβισμένη σε ένα σημείο.
0: Άμα ανοίξω γρήγορα την μπαλκονόπορτα, δεν θα φύγει.
1: Όχι, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Τέλο πάντων, πα περιπτώσει. Καλό είναι. Ό,τι
0: κάνει ο κόσμο.
1: Όπου μπορεί να προστατευτεί, καλό είναι.
0: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, τι να.

0: Στενοχωριέμαι.
1: Στενοχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Είδε στη Γαλλία τι κάνουνε και κάνανε το γνωστό πείραμα. Βάλαν, αφήσαν στον ήλιο
0: νερό.
1: Ένα τηγάνι.
0: Α, τηγάνι στον αυγό.
1: Αφήσαν ένα τηγάνι.
0: Γατάκια.
1: Και ρίξανε πάνω μετά ένα αυγό, το οποίο ήρθε και. Τηγανίστηκε αμέσως. Κατάλαβες, μάτι, ωραίο.
0: Τηγανίστηκε.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχεις κάνει αυτό.
1: Ποιο, όχι. Όχι, δεν έχω κάνει
0: τέτοιο.
1: Δεν έχω δοκιμάσει. Δεν... Φαντάζομαι ότι έχουμε, επειδή έχω βρεθεί σε θερμοκρασίες τόσο μεγάλες, ρε παιδί μου, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν βρίσκω καμιά σκοπιμότητα. Ό,τι τι.
0: Να δηλαδή, πεις, ρε παιδί μου, το δεις να γίνεται.
1: Εγώ προτιμώ να κρυφτώ, να μην ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
1: Από το να κάθομαι να κάνω πειραματάκια πόση ζέστη έχει και αν τηγανίζει το αυγό.
0: Ναι.
1: Δεν βάλανε μόνο αυγό στο.
0: Τι άλλο βάλανε.
1: Βάλανε και μπέικο. Το κάνουν όλο το συνολάκι. Κάνουν όλο το συνολάκι. Ναι.
0: Μπορείς να είναι ψωμί.
1: Φαντάσου τους διπλανούς. Μπαγκέτα, ε. Ωραία, στη Γαλλία, ναι. Φαντάσου τους διπλανούς, ας πούμε, το διπλανό σπίτι που ο άλλος είχε βγάλει στο μπαλκόνι του αυγά με μπέικον να τσιγαριστούνε. Πώς θα αισθανόταν ο δίπλα. Που είχε τη ζέστη, το πιάνουν και οι μυρωδιές. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Έχετε τρελαθεί. Τρελαθεί ο κόσμος. Διαβάζω τώρα ότι μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη δηλητηρίασε την κόρη και τα εγγόνια της πριν αυτοκτονήσει. Θες να αυτοκτονήσεις. Που δεν θέλουμε. Κανείς δεν αισθάνεται
1: κανείς,
0: έτσι.
1: Κανείς.
0: Αλλά τι σου φταίνε τώρα οι... Τι να πω ρε παιδιά.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Κώστας. Καλημέρα. Ένα καλοκαίρι πέρασα για πολύ, για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Δανία.
0: Ναι.
1: Για δουλειά.
0: Για πείτε.
1: Τη μέρα είχε πολύ ζέστη. 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό για τη Δανία. Αυτό είναι πολύ
0: ζέστη. Ναι, ναι, ναι.
1: Το βράδυ είχε δροσιά. Κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Τους λέω λοιπόν μια χαρά είστε. Μου λένε δε στα σπίτια μας. Όλα είναι χτισμένα με κόκκινο τούβλο. Αυτό... Εμείς εδώ το λέμε πυρότουβλο. Με αυτό φτιάχνουμε τους ξυλόφουρνους.
0: Ναι.
1: Μαζεύει τη ζέστη όλη την ημέρα και τη βγάζει το βράδυ μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε τραβάνε πίκρα τώρα που έχουν θερμοκρασίες ψηλές κάτι τη διάρκεια της ημέρας. Κατάλαβες, γιατί προφανώς δεν θα έχουν πλέον 20 το βράδυ και τα πυρότουβλα θα βγάζουν την θερμοκρασία το βράδυ.
0: Τραγικό είναι αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό λέγαμε πριν. Ή αυτό το άλλο που μας έλεγε η Θωμαίδα. Θα το θυμούνται οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής. Που μας έλεγε ότι στη Γαλλία, ας πούμε, έχουν πάρα πολλά σπίτια τσίγκινες οροφές.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άμα
0: ναι,
1: έχει τσίγκινη οροφή, αυτό πυρακτώνεται. Καταλαβες. Και εγκλωβίζει και το οποιοδήποτε ρεύμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και έτσι, ειδικά οι πάνω όροφοι, ας πούμε, φλέγονται. Εντός εισαγωγικών φλέγονται. Μην λέμε τέτοιες λέξεις τώρα.
0: Εντάξει, μέρα
1: που,
0: πυρώνουν,
1: έχει,
0: ρε,
1: μέρα που έχουν οχτάρια από φόρ.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να το λέμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε να, τίποτα να φλέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι προβλήματα αυτά. Ζούνε. Περνάνε δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: 39 πήγε στην Ελβετία, ρε, εσύ.
1: Ναι, κάποια στιγμή όταν είπαν, όταν ανακοίνωσαν ότι κατερρίφθη το ρεκόρ, το ρεκόρ ήταν 36.6. Ναι, πήγε μέχρι 39. Πήγε μέχρι 39 στην Ελβετία.
0: Ναι. Έχει πάει και 41 παλιότερα.
1: Ναι, θα έχει πάει πριν από κανέναν αιώνα, ας πούμε.
0: Πήρα, μπράβο, γεια σου. Ναι. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Δεν το ξέρει, ανοίγει, θα διαβάσει, ρε παιδί μου, και ψάχνει να βρει κάτι, να πει κάνει αυτό, να γελάσει λίγο το.
1: Τι να γελάσει, εδώ έρχεται αστεροειδή να θα κάνει πρόσκρουση στη γη.
0: Και γράφουν πόσο πιθανή είναι η πρόσκρουση αστεροειδού στη γη.
1: Βγήκε χθες ένας επιστήμονας και έκανε ανακοινώσεις.
0: Και τι θέλει.
1: Δεν είναι πολύ πιθανό.
0: Α, δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Α,
1: και πολύ πιθανό, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εντάξει, τότε...
1: Απλά. Κάθε φορά όμως που περνάει κάποιος έτσι κομίτης, μετεωρίτης, οτιδήποτε από δίπλα, αναπτύσσεται μια ολόκληρη παραφιλολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία κάποια στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν, σε άλλες...
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, έτσι δεν χάθηκαν οι δεινόσαυροι. Κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε άλλες ειδήσεις, να ξέρετε ότι μία κυρία της τηλεόρασης επίσης βάφτισε την κόρη της, επειδή ρωτούσες για γάμους μόνο.
1: Ναι,
0: και βαφτίστηκε.
1: Δεν ρωτούσα, ναι.
0: Ο μέρος μου είπες, δεν και βαφτίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται τώρα αυτοί. Ναι. Επίσης διαπιστώνω ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου μιλάει πολύ για τον μπαμπά της.
1: Ωραία.
0: Όχι, σε κάθε συνέντευξη, εκτός και αν ξεχωρίζουν.
1: Όχι, ή μπορεί να τις κάνουν τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: εξαρτάται.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Ψάχνω να βρω. Α, η Κιάρα Φεράνη μαγεύτηκε με τη Μήλο.
1: Α, τη άρεσε η Μήλο, λέει. Πολύ. Εδώ είναι σαν καρποστά, λέει.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Τραλάθηκε με τη Μήλο.
0: Ναι. Και πώς το λένε,
1: πες στον κόσμο ποια είναι η Κιάρα Φεράνη.
0: Η Κιάρα Φεράνη influenza.
1: Είναι influenza. Ιταλίδα.
0: Ναι, Ιταλίδα.
1: Το λέει το όνομα.
0: Κιάρα Φεράνη.
1: Κιάρα Φεράνη, ναι. Τι θα είναι.
0: Να μου πεις, ναι, και εμένα, μπορεί να ακούσω Κατερίνα Σερέτη, δεν μπορώ να νομίζω ότι είμαι Ιταλίδα.
1: Βέβαια, θα, κάλλιστα.
0: Ε?
1: Κάλλιστα.
0: Ευχαριστώ. Αλλά πώς το λένε, πόζανε και με άδειο πιάτο και καλό τι είχε φάει. Εγώ δεν πιστεύω ότι τρώνε αυτές, να ξέρετε. Καμία από αυτές δεν τρώει. Είναι όλες καλοί πηγές, πολύ ωραίες, μπράβο. Αλλά θέλει κόπο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μπορεί να είναι, έχουν καλό μεταβολισμό.
0: Καλά, εντάξει, τα, αυτά δεν τα πιστεύω.
2: Κάτσε λίγο, Prince.
0: Τι.
1: Sign of the Time, μια από τα καλύτερα τραγούδια του
0: Prince,
1: για το δικό μου γούστο.
0: Ναι, που λέτε. Και καλά, βγάλει φωτογραφία με άδειο το πιάτο μπροστά του, ότι είχε φάει. Δεν άφησε τίποτα στο πιάτο του. Μόνο τα κουκούτσια από τις ελιές βλέπω. Από το τέτοιο.
1: Μπορεί να είχε πάρει δύο ελιές, μία ντομάτα.
0: Αυτό. Αυτές μαρούλια τρώνε.
1: Χορτάσαμε για σήμερα.
0: Αυτές όλες, σας το λέω, εδώ που είναι Κυριακή πρωί.
1: Μη γενικεύεις.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι φασιστικό το να γενικεύεις.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτές όλες τρώνε μαρούλια μόνο. Μόνο μαρούλια.
1: Τα οποία είναι άνοστα.
0: Ναι, όχι. Τρώνε.
1: Από μόνα τους τα μαρούλια είναι άνοστα.
0: Ένα φύλλο μαρουλιού τρώνε. Ναι, δηλαδή δεν είναι να τρώνε μια μαρουλοσαλάτα.
1: Δεν τρώνε. Με σως, δεν βάζουμε σως.
0: Άσερε.
1: Λίγο μπαλσάμικο, λίγο να νοστιμήσει.
0: Όχι. Και κάθεται δίπλα της με ένα δίσκο με λεμόνια. Κατάλαβες, λεμόνι μαρούλι, λεμόνι λιποδιαλυτικό,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι λιποδιαλυτικό το λεμόνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και γιατί δεν πίνουμε τότε λεμόνι.
0: Και άμα πίνεις λεμόνι και τρως μετά ένα κιλό προβατή, είναι διαλύσει.
1: Αυτό άμα φας παϊδάκια και πιεις και ένα χυμό στημένο λεμόνι, ας πούμε. Αυτό έρχονται μία ή άλλη. Είσαι βάργα σε νερά.
0: Διονύση μου, να σου πω κάτι. Και να σου πω κάτι. Και όσο και να μετά θα τραγουδάω, άμα συνεχίσω αυτό το διονύση, θα λέω το ποίημα της Δημουλά. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι.

0: Τώρα, επειδή μου ήρθε μια φλασιά, απλά θα το πω γιατί πνίγομαι εγώ άμα δεν τα λέω αυτά. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι σαν σήμερα είναι η επέτειος που κλείσαν οι τράπεζες κτλ. Ναι. Ναι. Θυμήθηκα, τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε.
0: Ένας υφυπουργός οικονομικών.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, τυχαία δύο μέρες πριν,
1: ναι,
0: είχε βγάλει ένα μεγάλο ποσό στο εξωτερικό.
1: Α.
0: Γιατί είπε ότι σπούδαζε η κόρη του. Η οποία δεν σπούδαζε.
1: Ναι.
0: Α, δεν έχει σημασία. Τα έβγαλε στο εξωτερικό. Και η άλλη που είπε ότι τα έβγαλα για τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Επίσης υπουργός οικονομικών. Που τα είχε βγάλει για τη μαμά της. Γιατί ναι, η μαμά της είχε δει κάτι αυτό, μια κάποια ανησυχητικά σημεία και της είχαν πει και από κάτι πρεσβείες και κάτι τέτοια πράγματα και της είπαν βγάλει τα λεφτά έξω.
1: Τι πας και θυμάσαι κι εσύ.
0: Όχι, απλά έτσι μου ήρθε.
1: Εντάξει, τι πας.
0: Ναι, επειδή το είχε επέτειος, δηλαδή γι' αυτό, σαν σήμερα
1: και
0: που λένε.
1: Και επειδή μιλάμε και για ετοιμότητα τελευταία.
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Δεν.
1: Όχι, λέω.
0: Τα πράγματα, απλά
1: όχι
0: τώρα
1: εμείς,
0: μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όχι εμείς.
0: Ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο και μπράβο τους.
0: Ποιοι? Οι Σκόρπιος και οι Big Slugs. Ναι.
1: Όχι, και η Goldie Hawn με τον Gert Russell και η κόρη της.
0: Αυτή είναι ακόμα μαζί.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ωραία, χαίρομαι.
1: Και η κόρη της, η Kate Hudson. Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι. Και έρχονται κάθε χρόνο και, και διαφημίζουν την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έρχονται με ταρατατζούμ και με στρατιά φωτογράφων από πίσω.
1: Παιδί μου, θα τους κάνουμε και αυτούς Έλληνες, σαν τον Τόμπτον Χάνκς.
0: Που είναι στην Αντίπαρο, είναι
1: Αντίπαρο,
0: αυτός.
1: Αντίπαρο. Ναι.
0: Μ'
1: αρέσει πολύ στην Αντίπαρο.
0: Και φέρνει και κόσμο, διάφορο.
1: Βέβαια.
0: Ο Τόμο Χάνκς.
1: Ναι, ναι. Και πάει και απέναντι στη Σύφνο και τρώει σε ένα συγκεκριμένο
0: εστιατόριο. Υπάρος δεν είναι απέναντι. Απέναντι την Αντίπαρο, δεν υπάρχει.
1: Δίπλα και Σύφνος.
0: Ναι.
1: Και πάει στη Σύφνο και τρώει σε ένα εστιατόριο που τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Ρεβιθάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Στη Σύφνο είναι ξακουστή και τη Ρεβιθάδα.
1: Το
0: της.
1: Ξέρω, αλλά τρώει σε ένα άλλο εστιατόριο που είναι πολύ διάσημο.
0: Ναι.
1: Τα αρέσει πολύ. Mm. Και του βγάζουν και ένα τραπεζάκι πάνω στη.
0: Στο κύμα.
1: Στο κύμα, και του αρέσει το Τόμ.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Γιατί εκεί σε αυτό το εστιατόριο που πέρασα πέρυσι εγώ και το βλέπα, δεν είχε πολλά τραπεζιά. Είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Είναι μικρό, αλλά παραμιλάνε όλοι όσοι τρώνε εκεί. Δεν λέω, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Παιδιά, τώρα είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Τσελεμεντές από εκεί.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Από αυτό το νησί.
1: Όχι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, θα περί αυτολογήσω. Ξυπνούσαμε πρωί-πρωί, ας πούμε, και μας έπιανε η μυρωδιά. Είχαμε κοντά ένα φούρνο.
1: Α.
0: Και έβγαζε το πρωί ψωμί και κουλουράκια.
1: Α.
0: Παιδιά, τέτοια όμορφη μυρωδιά, ευωδία, ας πούμε, είναι αξέχαστη. Πώς το λένε, είναι ταυτισμένη με το νησί και είναι και αξέχαστη.
1: Δεν πρέπει να φτιάξετε στον εαυτό σας, σε αυτούς σας τώρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό που εμείς θα φύγουμε τώρα.
0: Ναι. Θα έρθουμε πάλι αύριο τώρα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Να χαλαρώσετε, να πάρα σας Κυριακή πρωί.
0: Νομίζω ότι αυτό θα κάνουν, γιατί επειδή δεν είχαμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω ότι ή κοιμούνταν. Ναι, ή ετοιμάζονταν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε πρωινό και για μπανάκι.
1: Ναι,
0: το θέλει σήμερα η μέρα.
1: Μπορεί να είχαν βγει χτες το βράδυ, να ξενυχτήσει.
0: Μπορεί, ναι, και αυτό, να γίνει και αυτό.
1: Τέλος πάντων, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
0: Και επειδή ψάει. Δεν μπορείς με κύμα, δεν μπορείς να βρεις θάλασσα.
1: Ναι, λέει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα αν θέλετε.
0: Δεν τα κάνετε ωραία με τα κύματα.
1: Να πάτε να κάνετε μπανάκι.
0: Εγώ παίζω με τα κύματα.
1: Αλλά ναι. Εγώ. Και έχω παίξει και με τα κύματα και σε κάτι θεόρατα κύματα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν επειδή είμαι εγώ κοντή.
0: Όχι.
1: Όχι, τα μεγάλα κύματα. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, ακούστε. Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 100.
0: Έχει εκκλησία τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει εκκλησία.
1: Και αμέσως μετά το πρόγραμμά μας κανονικά. Εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 6 το πρωί. Εδώ θα είμαστε.
0: Άμε.
1: Εντάξει.
0: Άμε. Ναι.

0: Ο Will Smith δεν είναι αυτός. Αυτός από τότε που δώσε ένα χαστούκι σε έναν ηθοποιό.
1: Ναι, το βάλα στη μαύρη.
0: Είναι στη μαύρη λίστα, παιδιά. Ούτε η γυναίκα του δεν το θέλει.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο νέος κύκλος έντασης απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα ακραίας ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Η Τσεχία έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 40 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Στη Γερμανία οι ακραίες θερμοκρασίες άρχισαν να αφήνουν αποτύπωμα και στις υποδομές. Σε τμήματα δρόμων εμφανίστηκαν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα. Οι αρχές στο Βερολίνο χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίζουν πεζούς και σκέπτες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας περιοχές της Πολωνίας, της Σερβίας και των Βαλκανίων. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου, προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο. Τέκνωσε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 2 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία.

0: Ρωμαίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της αρκώσιμων. Ως Πέργα παρεστήσατε τα μέλη μων, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία και την ανομίαν, ούτων ειν παρεστήσατε.

Ελευθερείτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπον είχετε, τότε φυσνήν επεσχύνεστε. Το γάρτελος εκείνων θάνατος. Νιν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό. Έχετε

Άγιος Πονηράς και ικανός όμοι την δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της Ιερατείας Χάρη παρασκήνεται η Αγία Σου Τάφου Τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και άχαρντο Σου σώμα και το Τίμιο Νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλείνας τον εμαυτού Αυχένα και Δεομέσου μη αποστρέψω προσωπό σου απαιμού μη δε αποδοκιμάσουν εκπέδων σου αξίωσον πως εν εκκλίνεση είπε μου το αμαρτωλούς εν αξιωδούς τα δώρα τάφτα σίγαρο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαβιβάμενος Χριστέ.

ιερόσημων συνόδου του Προέδρου αυτής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πας Ελλάδος Ιερονήμου, των Συνιερουργούν των Αγίων Αρχιερέων Ιουστίνου και Γαβρίλ, του Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των ενωρητών επιτρόπων ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των εν αυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων και την εξύψου στην αντίληψη επικαλουμένων, των εν φυλακές, των εν θαλάσσες πλεόντων και πάντων των ναυτιλωμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης φυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των Προέδρων και των Μελών, των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, πάντων των αδελφών ημών των Αποδήμων Μικρασιατών, του Ιερού Κλήρου και του Λαού της Θεοστηρίκτου ημών Μητροπόλεως Νικαίας και των κατόνομα εν τη Ιερά Προθέσιμ ημών Ευθέντων, του Δούλτου Θεού Κωνσταντίνου Αντωνίας και τέκνου παράσχου της συζύγου και του τέκνου αυτού και τον εν έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Ιδημών προκατόχων ημών αρχιεραίων, μελετίου Τιμοθέου και Κωνσταντίνου, των αημνήστων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, πάντων των ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, περ της ιερείς του έθνους ημών αγώσι, πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και πεσκάτων, υπεραναπαύσεως του ψυχών των κειμένων δούλου σου, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν, σφαγιαστέντων και ανερεθέντων αδελφών ημών, και ον έκας κατά διάνοια

Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετου, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του

Και πάσα την υπερημών οικονομία πυρού σα, την νυχτή ή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή, λαβών άρτων, εντε αγίε αυτού και αχράντη και αμαμή τη χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα κλάσα, εδώ και τη αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου

Ο Δίος και το ποτήριο μετά το διπνί σε λέγουν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών.

Εμνημένη θύνην σωτήριο ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, σε δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας,

0: Σεύλογου, σε ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθάς ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ λογικήν ταύτην και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και κετέδομεν. Κατάπεμψω το πνεύμα στο Πανάγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό και λεϊσόν και ποιήσον τον εν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δεν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Με τα βαλών το πνεύματί σου το Αγίον.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέστε με τα λαμβάνου σου.

0: Πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας όλων κληρονομίαν, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά

το πληθυντό ελέγχου σου εξηγώντα στα είναι τα πάντα παραγωγή. Αυτό δέσποτα ουρανό την έπειτα, έπειτα σου προκειμένου κόντα στα σε αυτόν και θαλά. Που γαρέκνε στα δίκαια μου για να σου το φοβερό Θεό. Σύρουν δέσποτα, τα προκείμενα πάση μη αγαθών εξομάλυσαν κατά την εκά σου ιδίαν χρία. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον. Του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Εξαγίου κατοικητηρίου σου και από φορόξη βασιλεία σου και ελθέ στο αγιάσαι ημάς. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο δε ημίν ορατό συνών και καταξίωσεν μα τη κρατιά σου χειρή μετά δουν ημίν του αχράντου σου σώματο και του τιμίου σου αίματο και δημών παντί το λαό.

Αγαπητοί μου αδελφοί, κύριε Δήμαρχε της Νέας Ιωνίας, κυρία πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Προφυγικών Σωματείων και αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των λοιπών μικρασιατικών σωματείων, υγεία για την τοπική μας Εκκλησία, η χθεσινή και η σημερινή ημέρα, καθότι όλοι μας μετέχουμε στο μεγάλο αυτό προσφυγικό πανελλήνιο γεγονός της 7ης συνάξεως του ανταμώματος του μικρασιατικού όλων των μικρασιατικών σωματείων που έγινε εχθές το βράδυ στο γήπεδο του Ικάρου στη Νέα Ιωνία και όπου ο Δήμος μας, η πόλη μας, η προσφυγωμάνα όπως ελέγχθη εχθές τόσες φορές Νέα Ιωνία θα έχει την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία όλο αυτό το διάστημα των χρόνων αυτών να έχει εκείνη τη σημαία την οποία έχει η Ομοσπονδία των Προσφυγικών Σωματείων για να μπορεί να έχει την μεγάλη αυτή τιμή να βροντοφωνάζει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ότι η Νέα Ιωνία είναι ο Δήμος εκείνος ο οποίος όχι απλά δημιουργήθηκε από πρόσφυγες αδελφούς αλλά συνεχίζει μετά από 100 και πλέον χρόνια να έχει αυτή την μαρτυρία, να συνεχίζει αυτήν ακριβώς την ταυτότητα με την οποία δημιουργήθηκε η Νέα Ιωνία, να την προβάλλει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε όλους σας, καθώς και τον πρόεδρο του ΚΕΜΙΠΟ και όλα τα μέλη του ΚΕΜΙΠΟ που εκπροσωπούν τους μικρασιατικούς συλλόγους για αυτή την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνατε για να διοργανωθεί εχθές το μικρασιάτικο αυτό αντάμωμα για το οποίο η τοπική μας Εκκλησία, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα περήφανη και στέκεται, κύριε Πρόεδρε των Προσφυγικών Σωματείων, σε αυτό το οποίο είπατε εχθές, στην ανάγκη να αναγνωριστεί επιτέλους η γενοκτονία των Ελλήνων που έγινε το 1922. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η τοπική μας Εκκλησία, για να προσθέσει τη δική της φωνή, τη δική της ανάγκη και τη δική της αγωνία σε αυτό ακριβώς το οποίο έγινε εχθές στο Δήμο μας, λάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε δύο ιεράρχες οι οποίοι εκπροσωπούν και εκείνοι προσφυγικές περιοχές με προεξάρχοντα τον γέροντά μας, τον σεπτό γέροντά μας, Μητροπολίτη Νικαίας, κύριο Αλέξιο, όχι μακριά από εδώ, αλλά εκείνος συνεχιστής των προκατόχων του, που και αυτός βιώνει αυτήν την προσφυγική μαρτυρία για να προεξάρχει της Ιερής Λατρείας, καθώς και τον αγαπητό Χριστό αδελφό, Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, ο οποίος έρχεται από την Θεσσαλονίκη, από την όμορφη Καλαμαριά, από την περιοχή εκείνη όπου τόσα μικρασιατικά σωματεία δίνουν επίσης τη μαρτυρία τους, αλλά και εκείνος επίσης διακονεί τον όμορφο αυτόν προσφυγικό λαόν από την Κρίνη, το Τσεσμέ, της Σμύρνης, οι οποίοι άφησαν και εκείνοι τις πατρίδες και τις εστίες τους και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν η τοπική μας Εκκλησία εορτάζει, πανηγυρίζει, τιμά και σέβεται τη μνήμη αυτών των προσφύγων και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τους εκλεκτούς Αγίους Ιεράρχες και θα παρακαλέσω τώρα τον προεξάρχοντα, όπως είπα, τον άνθρωπο ο οποίος για όλους εμάς τους νεοτέρους αποτελεί πρότυπο για την πορεία του μέσα στην ιεραρχία, είναι μέλος της

πρεσβυτέρας ιεραρχίας, επί πολλές δεκαετίες την επιρετεί και διακονεί την Εκκλησία της Ελλάδος και το ποίμνιό του, να τον παρακαλέσω να μας δώσει εκείνος τη δική του μαρτυρία από την προσφυγωμάνα επίσης Νίκαια, από την περιοχή εκείνη την οποία τόσο υπεύθυνα διακονεί, να μας ευλογήσει και να μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα και για τη Νέα Ιωνία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας, κύριε Γαβρίλ, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, Συ οποίος ποιμένης Θεοφιλός την Ιερά Ταύτην Μητρόπολη, Μικρασιατική Μητρόπολη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμεριάς, κύριε Ιουστίνε, και εσύ στη Βόρειο Ελλάδα, που εκεί στην Καλαμαριά έχεις πολύ μικρασιατικό και ποντιακό στοιχείο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άρχοντες, ευλογημένοι χριστιανοί, θα ξεκινήσω από την Ευαγγελική Περικοπή, την οποία ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 8ο κεφάλαιό του. Λέγει για την θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου. Και ο εκατόνταρχος του λέει, θα έρθω να τον θεραπεύσω ο Χριστός μας. Του λέει, Κύριε, ούκ μη ικανός είναι μου υπό την στέγηνη έλθεις. Δεν είμαι άξιο να έρθει στο σπίτι μου, αλλά μόνο, πες μόνο ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο πες μου, ο υπηρέτης μου, ο δούλος μου. Η σημερινή λοιπόν Ευαγγελική Περικοπή προβάλλει τρία βασικά θέματα. Είναι ο ανθρωπισμός που δείχνει ένας αξιωματούχος που στον δούλο του. Οι δούλοι τότε ήσαν άτομα χωρίς προσωπικότητα και χωρίς αξία. Η απώλεια ενός δεν σήμαινε τίποτε. Απλά ο άρχοντας αναζητούσε κάποιον άλλον για να καλύψει τις ανάγκες του. Ο ανθρωπισμός πηγάζει από πού? Από το Ιερό Ευαγγέλιο που κηρύσσει την εξίσωση των ανθρώπων. Υπεράνω όλων το κήρυγμα του Θείου Αποστόλου Παύλου, ουκ εν ιδούλος ουδέ ελεύθερος. Πλήρης εξίσωση του δούλου με τον ελεύθερο. Η ευαγγελική αντίληψη δεν αποδέχεται ταξινομήσεις των ανθρώπων. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, σημειώνει ο Παύλος προς τους Γαλάτες. Καμία διαφορά μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανεκτή και είναι χαρακτηριστικός ο ύμνος της εξοδίου ακολουθίας που ακούμε. Άρα τι είσαι, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίρνεις, δίκαιος ή αμαρτωλός. Η μόνη δουλεία που γνωρίζει και ψέγει η Εκκλησία είναι η υποδούλωση στα πάθη και η αμαρτωλότητα που επισυνάπτεται. Ο ινοπότης υποδουλώνεται στο κρασί. Ο ναρκωμανής σκλαβώνεται στις ουσίες. Και ο αμαρτωλός εξελίσσεται σε εχμάλωτο της επιλογής του. Πας οποίον την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Δεύτερο στοιχείο που προβάλλει η σημερινή Ευαγγελική Επιστολή είναι η πίστη. Ο εκατόνταρχος πιστεύει ότι ο Κύριος θα θεραπεύσει τον ασθενή δούλο του. Τα θαύματα του Κυρίου επαναλαμβάνεται η φράση «Η πίστη σου σε σωκέσε». Στα θαύματα του έτσι έλεγε. «Η πίστη σου σε σωκέσε», είπαγε η Σιρήνη, γεγονός που αποδεικνύει ότι το θαύμα είναι προϊόν της πίστης. Και δεν χρειάζεται πολύ πίστη, εκτεταμένη λόγου χάρη σε ποσότητα, αρκεί και η ελάχιστη, ένας κόκκος πίστεως
για να αλλάξει την κατάσταση. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εν δεύτερ εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Ο μεγάλος στοχαστής Ντοστογεύσκη αποφαίνεται πως η πίστη δεν πηγάζει από το θαύμα, αλλά το θαύμα είναι προϊόν της πίστης. Και ο Γκέτε, ο Γερμανός συγγραφέας και φιλόσοφος, δηλώνει πως το θαύμα είναι της πίστης το ακριβό παιδί. Ο εκατόνταρχος, αν και έχει διαφορετικές καταβολές, πιστεύει στον Κύριο τόσο βαθιά ώστε είναι πεπισμένος ότι το θαύμα θα προέλθει και εξ αποστάσεως. Δεν χρειαζόταν να έρθει στο σπίτι του. Εξ αποστάσεως ο παντοδύναμος Ιησούς μπορούσε να τον θεραπεύσει. Σύμφωνα δε με τον Ιερό Αυγουστίνο, πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις. Ανταμοιβή είναι να δεις αυτό που πιστεύεις. Αλλά η απιστία οδηγεί στην έκρωση και στην τελική καταστροφή. Όταν η πίστη, παιδιά μου, χαθεί και η τιμή πεθάνει, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Τρίτο στοιχείο που βοά στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, άκρος διδακτική και συγκινητική η λόγη του εκατοντάρχου. Ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Ο κοσμικός άρχον νιώθει τη μικρότητά του απέναντι στον Κύριο. Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη. Υπόψη ότι ο σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς για κάποιο σαρκικό ή άλλο ή λόγω υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από την υπερηφάνεια. Η Βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις μέσα πρέπει να σκύψεις, σημειώνει ο Άγιος Αυγουστίνος. Με την ταπείνωση συλλειτουργεί η αγάπη. Αγάπη και ταπείνωση είναι η ιερά σύζευξη, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Την ταπεινή δήλωση του εκατοντάρχου έχουν στα χείλη τους μυριάδες Άγιοι της Εκκλησίας μας, αισθανόμενοι την μικρότητά τους μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ, γιατί η ψυχή μου είναι έρημη από αρετές και ρυπωμένη από τις αμαρτίες μου». Το Ιερό Ευαγγέλιο με τα στοιχεία του εκατοντάρχου που τονίσαμε δίνει την αφορμή μεταφοράς στους αγαπητούς αδελφούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, συμβαδίζοντες με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας είχαν τα ίδια χαρίσματα που προανέφερα. Ήσαν ανθρωπιστές. Ζώντας με Τούρκους και υστερούντες οι Τούρκοι σε όλα, τους σεβάστηκαν και δεν τους υποτίμησαν, όπως έκαναν άλλοι λαοί, ιδίως οι αποικιοκράτες στην Αφρική. Ζούσαν μαζί τους αρμονικά και μετείχαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους, φροντίζοντάς τους τα προβλήματά τους, ενώ υπήρχαν και γυναίκες που θύλασαν και τουρκόπουλα όταν η τουρκάλα μητέρα ασθενούσε. Η αγαστή συνεργασία φάνηκε κατά την αποχώρηση, όταν στα βάθη της Καπαδοκίας χριστιανοί και Τούρκοι αγκαλιάζονταν και τα μάτια τους γέμιζαν δάκρυα για τον πικρό χωρισμό. Όπου παρουσιάστηκαν κάποιες εντάσεις, αυτές προήλθαν από ξένους υπονομευτές, ιδίως
στρατιωτικούς συμβούλους από την Εσπερία, οι οποίοι επεδίωκαν να ενσπείρουν μίσος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου είχαν πίστη στο Θεό και στην Αγία του Εκκλησία. Ήσαν οι πρώτοι που δέχθηκαν το Ιερόν Ευαγγέλιο και άκουσαν τους Αγίους Αποστόλους να κηρύττουν την Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι άκουσαν και εφήρμοσαν το μήνυμα της αγάπης και ακόμα στους αρχούς, στους εχθρούς. «Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η πίστη δεν τους εμπόδισε να αγκαλιάσουν και την κοσμική σοφία στη διαχρονική τους πορεία. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, στο σπερματικό του λόγο εντάσσει στη Βασιλεία του Θεού και τους εθνικούς σοφούς που δεν είχαν ακούσει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν είχαν δεχθεί το Θείο Βάπτισμα, αλλά έζησαν ένα με αρετή. Ο Καπαδόκης, Μέγας Βασίλειος, καλεί τους νέους να αξιοποιήσουν και να ωφεληθούν από τους λόγους των αρχαίων. Ο θεολόγος Άγιος Γρηγόριος εγκομιάζει την φιλοσοφία, προφανώς την αρχαία, θεωρώντας την ως ένα άριστο πεδίο στοχασμού και άσκησης. «Φιλοσόφημοι περί κόσμου ή κόσμων, περί ύλης, περί ψυχής, περί λογικών φύσεων, βελτιώνων και χειρώνων, περί αναστάσεως, κρίσεως, ανταποδόσεως Χριστού παθημάτων». Ιδιαίτερη σημασία η κατάληξη «εν τούτης γάρ και το επιτυγχάνειν ουκ άχριστον και το διαμαρτάνειν ακίνδυνον». Και η επιτυχία του φιλοσοφικού στοχασμού είναι χρήσιμη, αλλά είναι και ακίνδυνη η όποια αποτυχία. Οι αδελφοί μας Έλληνες της Μικράς Ασίας ήσαν ταπεινοί άνθρωποι. Αν και μεγαλούργησαν ανάμεσα σε αλλοθρίσκους, δεν είχαν έπαρση, αλλά αγωνίζονταν σεμνά για την προκοπή των ιδίων και των παιδιών τους. Με σεμνότητα και ταπείνωση επιτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, χωρίς να προκαλούν ή να επαίρονται για πνευματικότητα της δικής τους πίστης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ζούσε σαν δούλος σε στάβλο, αλλά είχε αποκτήσει την εκτίμηση του Τούρκου αφέντη του. Με την εξορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οι αδελφοί μας πρόσφυγες ήρθαν εδώ, στην πατρίδα, στη φιλτάτη μας πατρίδα, πένιτες και ρακένδυτοι. Είχαν μικρά παιδιά, και οι μανάδες τους δεν είχαν γάλα ούτε για τα βρέφη. Η Ελλάδα είχε τις δυσκολίες της. Είχε προηγηθεί ο εθνικός διχασμός και είχαμε υποστεί δινήτα στο μικρασιατικό μέτωπο. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες που μπορούμε να κατανοήσουμε σήμερα με την εμπειρία των μεταναστών που καταφεύγουν στα παράλια μας. Λειτουργήσαν διάφορα προγράμματα περίθαλψης των ανθρώπων. Στιβάχτηκαν σε πρόχειρες παραγκουπόλεις με θέρμανση τις ανάσες τους, με στολίδι κάποιο βασιλικό σε κονσερβοκούτι. Αυλή τους ήταν ο δρόμος και ο ασβέστης συνδύαζε την καθαριότητα και τη στοιχειώδη ομορφιά. Έφεραν μαζί τους άγιες εικόνες και ιερά σκεύη και χτίσανε ιερούς ναούς όπως είχανε στις αλυσμόνητες πατρίδες και καθάριζαν τα μάτια τους με ατέλειωτα δάκρυα. Τα μάτια δεν βλέπουν καλά τον Θεό παρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέγει ο Βίκτορ Ουγκό.
Οι πρόσφυγες αδελφοί μας πότιζαν τα δάπεδα των εκκλησιών με δάκρυα προσευχής και μαζί και ελπίδος. Το δάκρυ είναι σε κάθε περίπτωση ευεργετικό. Καθαρίζει τα μάτια, τους πνεύμονες, την όραση, την όψη, κατευνάζει τον θυμό. Γι' αυτό να κλαίτε δίνει συμβουλή ένας φιλόσοφος. Να θυμάστε πάντα, αγαπητοί μου συνεορταστές, αγαπητά μου παιδιά, ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες της αιματοπότης της Μικράς Ασίας, αλλά και εκείνοι της εσωτερικής μετανάστευσης, αγωνίστηκαν με νύχια και δόντια, όπως λέγει ο λαός, για να στήσουν εδώ τα σπίτια τους, για να εξασφαλίσουν εργασία, για να δώσουν διέξοδο στα όνειρα των παιδιών τους. Οι περισσότεροι πρόσφυγες εδώ στις πόλεις εργάζονταν περιστασιακά, είτε κάνοντας μεροκάματα στις οικοδομές, είτε στα εργοστάσια και βιοτεχνίες, είτε πλανόδιοι μικροπολιτές και μικροκαταστηματάρχες. Άλλοι δούλεψαν ως ναυτεργάτες και εργάτες σε δημόσια έργα, σε διανοίξεις δρόμων, σε κατασκευές λιμανιών και άλλα. Και βέβαια η αμοιβή ήταν ελάχιστη και η ασφάλιση ανύπαρκτη. Υπήρξαν όμως και άλλοι πρόσφυγες με εμπειρία στο εμπόριο και στις βιοτεχνίες, που συνέβαλαν κέρια στην ανάπτυξη των περιεχών εγκατάστασής τους και τις ανέδειξαν σε σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο. Κάποιοι μετέφεραν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη νέα πατρίδα και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Είχαν φτηνά και εξειδικευμένα εργατικά χέρια για το έργο τους. Σημαντική και η μεταφορά εδώ, στη Νέα Ιωνία, της βαμβακουργίας, της μεταξουργίας και της ταπιτουργίας, με μία προχωρημένη τεχνογνωσία. Έτσι δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε πως οι ενδεείς πρόσφυγες των αρχών της δεκαετίας του 1920 συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Είμαι περήφανος κι εγώ που σας ομιλώ, γιατί το ποίμνιό μου, όπως είπε ο σεπτός και αγαπητός ποιμενάρχης σας, Μητροπολίτης Γαβριήλ, το ποίμνιό μου, η νέα νίκαια, γι' αυτό περηφανεύομαι, ανταμακλώντας την παλαιά νίκαια που εκεί συνήρθαν οι πρώτοι και οι 7η Οικουμενικές Σύνοδοι. Αξιώθηκα από τον Κύριο με την πρεσβεία των Θεοφόρων Πατέρων. Θεοφόροι Πατέρες, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αθανάσιος και τόσοι άλλοι που μας παρέδωσαν το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεό. Τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως μας τα έδωσαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τα υπόλοιπα στη Δευτέρα. Αξιώθηκα λοιπόν να τιμώ τους Αγίους Πατέρας και να ιδρύσω. Πού? Στο όρος Εγάλαιο. Το Εγάλαιο τι είναι? Είναι ιστορικό όρος που το 480 π.Χ. εκεί ανέβηκε ο Ξέρξης, ο Πέρσης βασιλεύς, για να βλέπει την αυμαχία της Σαλαμίνος από κάτω. Να βλέπει τους Αθηναίους με τα πλοιάρια τους. Εκεί λοιπόν, σε αυτό τον ιστορικό τόπο, αξιώθηκα να ιδρύσω εκ βάθρων τη Σεβασμία Κοινοβιακή Ανδρώα Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, αφιερωμένη σε αυτούς. Και αυτή η μονή έχει αναδειχθεί σε χώρο λατρείας, ασκήσεως, σε τόπο διαρκούς προσευχής και φιλανθρωπίας και αριθμεί 31 ιερομονάχους. Αν πείτε στο διαδίκτυο Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικαίας, θα το δείτε αυτό, παιδιά μου. Και εδώ λοιπόν, στη Νέα Ιωνία, ήρθαν οι πρόσφυγες, αδελφοί, και στήσανε καινούργιες πόλεις.
η νέα Ιωνία, προς τιμή της ηλιόλους της Ιωνίας, της γενέτειρας των πολλών σοφών. Σύσανε επίσης τη νέα Φιλαδέλφια, το νέο Ηράκλειο, τη νέα Χαλκιδόνα. Και επιμενάρχης των πόλεων αυτών αναδείχθηκε με την επίνευση του Παναγίου Πνεύματος και των ψήφων των μελών της Επτής Ιεραρχίας ο εκλεκτός και τόσος αγαπητός μας ποιμενάρχησας Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Γαβρίλ. Προσωπικά τον ευχαριστώ για την τιμητική του πρόσκληση και είμαι εδώ σήμερα και τελούμε μαζί με τον αδελφό Μητροπολίτη Νέα Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιωστίνο, που έχει πολύ προσφυγικό στοιχείο εκεί στην Θεσσαλονίκη, δίπλα είναι η Μητροπολή του, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσεύχομαι για τον ποιμενάρχη σας, για το Τίμιον Πρεσβυτέριο που περιστοιχίζει, για όλους εσάς, για τα μικρασιατικά σωματεία, για τους αποδήμους αδελφούς, μικρασιάτες και πρόσφυγες που βρίσκονται σε όλα τα σημεία της γης, για όλο τον πιστό του Κυρίου λαό. Αγαπητοί μου, είστε απόγονοι ευγενών αγωνιστών, κάποιοι και ηρώων που θυσιάστηκαν υπέρ της ελευθερίας και της τιμής. Ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά, να μελετήσουν την ιστορία. Είναι αρκετά τα ενημερωτικά βιβλία για την πόλη, για τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Μελετήστε τα παιδιά μου ώστε να συνδυάσετε τις διηγήσεις των παππούδων και γιαγιάδων με τις έρευνες των επιστημόνων ή και αυτοπτών μαρτύρων που προκαλούν δάκρυα στον κάθε μελετητή. Να κρατάτε ψηλά τα λάβαρα των σωματείων σας, να ονειρεύεστε και να αγωνίζεστε για τη δική σας προκοπή και για έναν κόσμο καλύτερο, ειρηνικό, δίκαιο, για έναν κόσμο ευλογημένο. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Amen.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθηκε παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνουν.

0: Κυρίου και έλεος έλθει έφη μας, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ, Γαβρίλ, Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων.

0: των Σιών Πατέρων Γερασίμου του Εγκεφαλινία και Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού και ον Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Να μου επιτρέψει ο σεβασμιότατος γέροντάς μας για μια ακόμη φορά να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου προς το στεπτό πρόσωπό του για όλα όσα μας τόσο πνευματικά ωφέλησε, μας είπε, μοιράστηκε μαζί μας από τη μεγάλη του εμπειρία, από την καρδιά του που πάλεται στην προσφυγική του Μητρόπολη και από την αγάπη του για την Εκκλησία. Καθώς, σεβασμιότατε γέροντα και τον αγαπητό μας Μητροπολίτη Νέας Κρίσης και Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνου, τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον αγαπητό αδελφό για την παρουσία του και για την αγάπη του και προς τη Νέα Ιωνία και προς την ελαχιστότητά μου. Σας ευχαριστώ γέροντα ολόψυχα και εύχομαι πάντοτε να σας χαρίζει ο Θεός υγεία, να προσεύχεστε για εμάς, για ολόκληρη τη Νέα Ιωνία και να αισθάνεστε ότι εδώ είναι συγγενική η Μητρόπολη με τη δική σας, καθότι έχουμε ίδιους πόνους, έχουμε ίδια ιστορία, ίδιες μνήμες, ίδια δάκρυα και πολλή αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα. Και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε και τη δημόσια τηλεόραση που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει το μήνυμα αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο και να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε υγεία και δύναμη και αυτό το οποίο δίνει η Εκκλησία μας πάντοτε, την ενότητά της, να την έχουμε όλοι μέσα στη ζωή και στην καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβασμιότητε γέροντα.
0: Να έχει ο Θεός όλους τους αδελφούς ιεράρχας, την Ιερά Σύνοδο, τον προκαθήμενό μας Αρχιεπίσκοπο Αθήνων και Πας Ελλάδος, κύριο Ιερώνημον, ο οποίος κρατάει στα χέρια του το πιδάλιο της Εκκλησίας μας και πορεύεται τώρα 18 χρόνια. 18 χρόνια με σοφία και η Εκκλησία μας δεν κλειδωνίζεται γιατί έχουμε καλό ιακοστρόφο. Απ' την καρδιά μου προσεύχομαι γιατί είμαι από τους πρώτους, τους παλαιούς που τον ψήφισα και στην πρώτη εκλογή και στη δεύτερη. Και μετά όταν πρότεινε αυτά τα παιδιά, παιδιά τα λέω, και οι δεθυνεότεροι τους καμαρώνω, σκύβουνε με ευλάβεια να φιλήσουν το χέρι του γέροντα ο οποίος τους ψήφισε και με την ψήφο τους έγιναν αρχιερείς και επιμένουν εσάς τους ευλογημένους χριστιανούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών.
2: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών.
0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάτη να σκέπει και να αγιάζει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Άξιοι. Θα σας χαιρόμεθα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πατέρες. Έλα πρόεδρε. Εσύ δεσπότη.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, από όπου παρακολουθήσαμε την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι ώρα είναι, Μάκη? Ήθελα να πω 48 λεπτά μετά τις 10, αλλά μήπως είναι...
1: 12 λεπτά πριν τις 11. Είναι η ώρα να συντονιστείτε με το Earth News Radio, να ακούσετε το Ραντάρ, να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν. Θαύματα γίνονται ακόμη και τώρα και δεν αναφέρομαι στις ομάδες που πέρασαν στους 32 του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουμε όλα τα ζευγάρια.
0: Θες να μας τα πεις?
1: Είναι πολλά. 32 ομάδες είναι 16 ζευγάρια. Θες να τα πω? Με δοκιμάζεις? Προφανώς.
0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Κάνω εγώ τεστ.
1: Ωραία. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, Μεξικό, η σημερινός, το Εκουαδόρ, όπως το λέμε, που υπάρχει ελληνικό όνομα για τη χώρα αυτή και είναι η σημερινός. Αγγλία, Κογκό, Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Αυτά.
0: Εάν αγαπητοί ακροατές θεωρείτε ότι ο Μάκης Πολάτος όλα αυτά τα είπε απ' έξω, θα φωνάξω αμέσως τη Μαρία Παπακυρίτση που είναι στην ρύθμιση του ήχου, την Αθηνά Σαλούστρου που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, την Μαρία Κόντου που έχει την γενική αρχισυνταξία εδώ του Ραντάρ, αλλά και το Γιώργο Τσολάκη που έχει τη μουσική επιμέλεια, για να ψάξουμε να βρούμε πού τα είχες βάλει αυτά τα σκονάκια και δεν τα είδαμε ποτέ.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μα είναι δυνατόν? Σου έχω πει να σταματήσεις να το κάνεις αυτό, να με φέρνεις αυτή τόσο δύσκολη θέση κάθε φορά. Αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
0: Εγώ σου είπα να προειδοποιεί το τεστ, ήθελα να τα πεις απ' έξω.
1: Για ποιο λόγο με δίνεις όλες τις φορές στον αέρα σε όλους τους ανθρώπους και δείχνεις τι κάνω και αν αυτό? Δηλαδή με θεωρείς.
0: Τώρα οι ακροατές μας θα στείλουν και μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio. Έχω δίκιο λοιπόν ή δεν έχω? Να μας πούνε εδώ την άποψή τους και αν μας ακούν από το κινητό τους ή από το tablet τους ή από το δεν ξέρω τι άλλο,
1: από τα ακουστικά,
0: ακουστικά
1: τους.
0: Όχι, είπα tablet, είπα τον υπολογιστή, το σταθερό μπορεί να είναι, να μην είναι κινητό, να μπουν και στα social media που έχουν ανοίξει όλες τις σελίδες.
1: Μπορεί να είναι
0: τις σελίδες.
1: Το αγαπημένο παλαιό τρανζίστορ στην
0: Λες.
1: Κουζίνα του σπιτιού, βεβαίως, δίπλα στο βασιλικό, ενώ μπαίνει το φως του ήλιου και έχεις μια ωραία κουρτίνα με ωραία χρώματα και ακούς από το παλιό το κλασικό τρανζίστορ
0: αμερικανικά,
1: με τον πρωινό καφέ.
0: Μετά
1: Ραντάρ.
0: Που
1: κάνουν...
0: Α, όχι, μετά που κάνουν σάγια τα κοντομάνικα που τραγουδούσε και η Μαρινέλα. Λοιπόν, είτε μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram τον Τρούμε βρίσκεται και τα λέμε εκεί, για πείτε μας, έχω δίκιο εγώ ή ο Μάκης?
1: Από θέση αρχής έχεις πάντα δίκιο.
0: Και άδικο να έχω δίκιο, στο έχω.
1: Και αυτό είναι μια βασική αρχή που οι ακροατές δεν μπορούν να το ξέρουν, γιατί το λέμε κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ντόνα, ήθελα να σου πω ότι έχεις δίκιο. Επίσης, ήθελα να συζητήσουμε και θέλουμε τα σχόλιά σας για αυτό το θέμα. Τι γίνεται με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν? Ξανά χτύπησαν οι Αμερικανοί ιρανικούς στόχους γύρω από τα στερνά του Ορμούς. Όχι στερνά, τα στενά του Ορμούς, γιατί πάλι οι Ιρανοί χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο. Ο Τραμπ απειλεί να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Είναι μια καλή είδηση που έχουμε από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 72 ώρες μετά το δίδυμο σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που όπως έλεγε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, απήχαν χρονικά οι δύο σεισμοί 39 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε δηλαδή γιατί τερατώδεις σεισμούς μιλάμε όταν έγινε το 7,2 και προτού προλάβεις να πάρεις μια ανάσα σκάει το 7,5. Σκεφτείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Είναι περίπου 1.000 οι καταμετρημένοι νεκροί, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι, για τους οποίους περιμένουμε καλές ειδήσεις, όπως η διάσωση ενός 11χρονου αγοριού από τα Ερείπια 72 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.
0: Πραγματικά τα βίντεο, αν μπει κάποιος και στο airnews.gr είναι συγκλονιστικά, ειδικά εκεί που βλέπεις μητέρες με τα ίδια τους στα χέρια να προσπαθούν να σκάψουν μέσα στα συντρίμια να βρουν τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν μπορείς να τα περιγράφεις όλη αυτή την καταστροφή. Και φυσικά έχουμε και τον καύσωνα, ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη με νέους θανάτους, με νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, με τη μία χώρα μετά την άλλη να προσπαθεί με τα έκτακτα μέτρα που έχουν λάβει να αντιμετωπίσουν αυτό το ακραίο φαινόμενο, από το οποίο βέβαια μέχρι στιγμής εμείς την έχουμε γλιτώσει. Δεν μας έχει έρθει προς τα εδώ ο καύσωνας. Αν και όπως και να το κάνεις, είμαστε και εμείς συνηθισμένοι, έχουμε και τα air condition, οπότε νομίζω γνωρίζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Και προετοιμασμένοι. Και πολύ σημαντικές και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πότε πρέπει να ενυδατωνόμαστε. Τώρα και με το παγκόσμιο κύπελο έχουμε αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, άρα μπορούμε να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, να φοράμε αντιλιακό το οποίο πρέπει να ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες, όσο μπορούμε ελαφριά ρούχα,
0: καπελάκι σίγουρα
1: οπωσδήποτε, και να μην ξεχνάμε αν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους και υπό συνθήκες καύσωνα δεν έχουμε κλιματιστικό, αλλά έχουμε για παράδειγμα έναν ανεμιστήρα, ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να μας, ακόμη και αν μας φέρνει μια προσωρινή καλή διάθεση, δεν σταματά τη θερμική εξάντληση, και είναι καλό ή να βάζουμε μια παγωμένη ή από την κατάψυξη ακόμη πετσέτα πάνω μας, ή να έχουμε αυτά τα ανεμιστηράκια, που υπάρχουν κάποια ανεμιστηράκια και νομίζω ότι δεν είναι ακριβά, τα οποία σου ρίχνουν λίγο νερό. Μην πείτε οι κυρίες ότι μπορεί να χαλάσει το μαλλί μπροστά στις συνθήκες καύσωνα. Θα το ανεχτούμε, γιατί οι Ελληνίδες πια έχουν αλλάξει και είναι τόσο κόμψες, που και να χαλάσει λίγο το μαλλί το συγχωρούμε.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι, είναι wet look.
1: Ακόμα
0: καλύτερα. Επίσης, και προσοχή λίγο με αυτά, μην πάθουμε και καμιά ψήξη, γιατί πέρα από τη δροσιά μπορεί να σε πιάσει και ο σβέρκος σου.
1: Εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε και πρέπει επίσης, έχει μεγάλη σημασία σήμερα να δούμε και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως.
1: Του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται στη συμπλήρωση 3 ετών από την τελευταία κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται στα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
0: Επιλέγουμε, λέει, τη σύγκρουση αντί για τη σύγκρουση. Αναφέρεται λοιπόν στην περίοδο 2019-2026 με τη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης και 3 ετών από την επανεκλογή το 2023. Τονίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2019 σε πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιοποίηση του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η εθνική άμυνα. Αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βέβαια προβλήματα και προκλήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, όμως η κυβέρνηση, όπως γράφει ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπιση τους. Υποστηρίζει ότι η αξιοπιστία αποδεικνύεται και από την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Περίπου το 90% των δεσμεύσεων του 23 έχει ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ενώ ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση για την άρνηση της αναγνώρισης των επιτευγμάτων της χώρας. Και εκεί προβάλλει.
1: Μπορώ να πω μερικά στοιχεία εντάχει από το τι έχει αλλάξει από το 2019 μέχρι σήμερα. Το 2019 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν 184,5 δισεκατομμύρια, σήμερα είναι 204,4 δισεκατομμύρια. Έχει αυξηθεί 10%. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ ήταν 17.272 ευρώ το 2019. Στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 23.581 ευρώ, αυξημένο κατά 36%. 41% αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, που ήταν 650 ευρώ το 2019, 920 ευρώ το 2026. Ο μείος και ο μέσος μισθός, που έχει αυξηθεί 20%, 1.264 ευρώ το 2019, 1.516 ευρώ το 2025. Μπείτε στο Earth News Radio να δείτε αναλυτικά το θέμα αυτό. Αλλά για την αρχή της εκπομπής, και αφού ζητήσουμε συγγνώμη, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλό πρωινό.
1: Θα θέλαμε, εάν δεν σας δημιουργούμε μεγάλο πρόβλημα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά το δελτίο των 11. Παρακαλούμε απλώς, επειδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, αν μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι συνθήκες, τι επιτρέπεται σήμερα και πού είναι η πιο δύσκολη κατάσταση στην ελληνική επικράτεια.
2: Βεβαίως. Θέλετε να το κάνουμε τώρα ή αμέσως?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ας το πούμε, έχουμε δύο λεπτάκια πριν πάμε στο δελτίο.
2: Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη μέρα όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας εκτελεί σε καθεστώς, να το πούμε έτσι, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Για σήμερα προβλέπεται ότι στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης των Κυφύρων, των νήσων του Ιδρύσης των Κυφύρων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και η νήσος Κύρος, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη Λέσβο και τη Χίο, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα και η Ηλία. Είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιάς, και καλούμε όλους τους πολίτες σήμερα να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών. Στις 14 είχαμε ένα συμβάν κάπου στη Γαλαζιά Κτή, στα Καλύβια, στην Ανατολική Αττική, όπου ένας, να το πω, ασυνείδητος πολίτης έκανε εργασίες με τροχό. Έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και θα πράξει.
1: Μα δεν μπορεί με αυτόν τον καιρό να έκανε κάποιες εργασίες με τροχό σε εξωτερικό χώρο, κύριε Αρτοπιέ?
2: Κι όμως έχουμε αυτές την υπερεκτίμηση του κινδύνου μαζί με την άγνοια. Αυτό που όλοι λένε, αχ, δεν περίμενα ότι θα συμβεί σε μένα, κι όμως συμβαίνει. Είχαμε χθες το ξέσπασμα 32 πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένας αριθμός κάτω από το μέσο όρο, όμως ξέρετε, 32 πυρκαγιές όταν έχεις δείκτη επικινδυνότητας 4, αρκεί μια πυρκαγιά να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Είχαμε σοβαρά περιστατικά χθες. Προλάβαμε χθες το βράδυ μια πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά κάπου στα Λιώσια, κοντά στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Και την προλάβαμε μέσα σε το αργότερο μισή ώρα, αυτή η πυρκαγιά ετέθη σε έλεγχο. Σήμερα το πρωί στις 8:50 είχαμε στα Καλύβια Θωρικού, στην περιοχή Όλυμπος, ένα άλλο μεγάλο δύσκολο συμβάν αγροτοδασικής πυρκαγιάς, και αυτό ελέγχθηκε μέσα σε μία ώρα. Προσπαθούμε. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Να βάλουμε
1: αμέσως
0: μια τελεία. Είναι 11 η ώρα. Σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Οπότε λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, την οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες στη Βενεζουέλα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου βρίσκονται ήδη 2.740 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μετά από τρεις ημέρες, οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός από τα συντρίμια μειώνονται ραγδαία. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες είναι πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, δήμη και θελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους οκτώμποφορ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Έτολο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Ένας από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία, νεκρή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπόν προσωπικό, ανέφερε. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρημουλκείται το δεκασαμενόπλιο που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσυστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης μέχρι Πέμπτης. Σε έστι και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Αμέσως μετά, ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τζόκα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα? Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Ιωάννινα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωνίων. Κώστας Σολωμός φροντίζει τον ήχο και θα πάμε λίγο στα ψηλά. Θα αρχίσουμε να δούμε τα νέα που υπάρχουν από τις λίμνες των πηγών, από τη λίμνη μάλλον των πηγών του ΑΟ. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Σωσιώμος, να δούμε τις εξελίξεις όσον αφορά στην ανέλκυση του ελικόπτερου. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και σήμερα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανέλκυση του ελικοπτέρου λόγω των ισχυρών ανέμων. Έχουν σταματήσει οι εργασίες. Βέβαιτες και οι τεχνικοί κατάφεραν να αποσυναρμολογήσουν ένα τμήμα του ελικοπτέρου που είναι το στροφείο και ο έλικας, ο λαβωμένος έλικας που έχει απομείνει από τον έλικα, γιατί κατά την πρόσκρουση είναι το τμήμα αυτό που βλέπουμε να σηκώνεται ένα σύννεφο νερού και μετά να γίνεται μια μικρή έκρηξη, σταματά να δουλεύει ο κινητήρας και στη συνέχεια το ελικόπτερο να βυθίζεται. Αυτό το τμήμα λοιπόν είχαν κάνει οι δίτες τις προηγούμενες ημέρες στην προεργασία, το είχαν ελευθερώσει από το τμήμα του ελικοπτέρου και σήμερα με μπαλόνια ανήλθε στην επιφάνεια της λίμνης και σιγά σιγά με βάρκες το ρημούλκησαν μέχρι το σημείο της στεριάς που εδώ θα προσεγγίσει γερανοφόρο όχημα για να πάρει σιγά σιγά τα τμήματα του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Παναγιώτη, και αύριο καιρό δεν θα είναι καλός έτσι ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες. Το ελικόπτερο αυτή τη στιγμή, μου είπαν οι δίτες που βρίσκονται εδώ στο Φημείο, είναι στο επίπεδο, το έχουν έτοιμο για να το ανυψώσουν στην επιφάνεια και στη συνέχεια να το ρημουλκίσουν. Το μοναδικό που μένει είναι να τοποθετήσουν τα ειδικά μπαλόνια πληρότητας. Είναι τα μπαλόνια αυτά που φουσκώνουν με αέρα και στη συνέχεια με την άνοση που δημιουργείται το ελικόπτερο θα ανέλθει στην επιφάνεια και σιγά σιγά θα το ρημουλκίσουν. Ευτυχώς πρέπει να πούμε από αυτό το ατύχημα δεν έχουν χτυπήσει τα δύο άτομα του πληρώματος, ο κυβερνήτης και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο πυροσβέστης που επέβαινε το ελικόπτερο. Να πούμε ότι το ελικόπτερο ξεκίνησε από τα Γιάννενα για να πάει για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Βάλια Κάλτα, κατά τη διάρκεια που προσέγγισε τη λίμνη πηγών ΑΟ για να κάνει διληψία. Εκεί φαίνεται πως κάτι συνέβη που οι ειδικοί και οι εμπειρογνώμονες και οι πραγματογνώμονες στην πορεία θα ερευνήσουν την κατάσταση του αεροσκάφους, θα ερευνήσουν αν έχουν γίνει όλοι οι χειρισμοί που έπρεπε να γίνουν οι σωστοί, έτσι ώστε να αποτραπεί αυτό το ατύχημα και αν μπορούσαν να κάνουν κάτι φυσικά τα μέλη του πληρώματος. Από εκεί και πέρα το ελικόπτερο θα μεταφερθεί στα Γιάννενα, θα γίνει αυτή η έρευνα που έχει διατάξει και η κυρία Ιωαννίνη. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ατύχημα και καταλαβαίνετε ότι τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ διευρυμένα. Και από εκεί και πέρα το ελικόπτερο θα ταξιδέψει για να πάει στην Αμερική, όπου εκεί θα διερευνηθεί εκ νέου από ανθρώπους της εταιρείας η κατάσταση του ελικόπτερου και το τι μπορεί να έχει συμβεί. Και είχαμε αυτή την πτώση που ευτυχώς δεν είχε τραγικά αποτελέσματα, είχε μόνο ελαφρούς τραυματισμούς του πληρώματος. Θέλω να σου πω ότι η εταιρεία από την πρώτη στιγμή μετά το ατύχημα, ήδη μετά από λίγες ώρες, είχε ανανεώσει το ελικόπτερο που έλειπε από τη βάση των Ιωαννίνων και πλέον τα Γιάννενα έχουν άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου που μπορεί να επιχειρήσει στις όποιες φωτιές θα υπάρχουν στην περιοχή μας, δεδομένου ότι σήμερα έχουμε και πάρα πολλούς ισχυρούς ανέμους και χθες είχαμε πάλι πυρκαγιές τόσο στην Άρτα όσο και στα Γιάννενα κοντά στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης. Ευτυχώς όμως δεν ήταν, ειδικά οι φωτιές των Ιωαννίνων δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρές, ήταν μικρής έκθεσης. Στην Άρτα υπήρχε πρόβλημα εκεί στη Βλαχέρνα, όπου απαιτήθηκε η συνδρομή 7 πυρηνικών μέσων, 5 αεροσκάφων και 2 ελικοπτέρων και μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, ήταν κοντά στον οικισμό. Ευτυχώς και εκεί όμως οι πυροσβέστες τα κατάφεραν και δεν είχαμε κάτι το αξιόλογο ή επικίνδυνο τόσο για τις περιουσίες του κόσμου όσο και για ανθρώπινες ζωές.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και από τα ψηλά να πάμε στα χυμαδιά, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Πρέβεζα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, και καλή Κυριακή να έχουμε, διότι σήμερα στην Πρέβεζα έχουμε το δελτίο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση την πολιτική προστασία να είναι σε επιφυλακή, είναι στο κίτρινο, τη ζώνη υψηλού κινδύνου δηλαδή, και υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση, όπως σας ανέφερα, για προληπτική απαγόρευση μέσα από συγκεκριμένες περιοχές στο Δήμο Πρέβεζας, και αυτό αφορά κυρίως σε δάση, δασίλια, έτσι, και άλλες επηρεαστικές δασικές περιοχές.
0: Οπότε αν πας για μπάνιο, θα πάρεις το κινητό σου, που φαντάζομαι είναι αδιάβροχο, μαζί. Μπορεί να χρειαστεί.
1: Μαζί με αυτό, Παναγιώτη. Κουτάω μαζί με αυτό να είμαστε σε φυλακή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας, τι γίνεται εκεί.
1: Πολύ ζέστη. Υπάρχει τα Παρασκευοσαββατοκύριακα και έδειξε χθες ότι καταγράφηκε υψηλή κίνηση σε όλο το δικό δίκτυο του νομού Πρέβεζας, αλλά και στην παράλια περιοχή της Ηπείρου. Επισκέπτες αλλά και ντόπιοι ξεχύρισαν αναζητώντας τις στιγμές δροσιάς, οικογενειακές, φιλικές, δροσερά τα νερά του Ιουνίου, του Μονολιθίου, Λούτσας, Βράχου, Πάργας κτλ. Έχει αρκετό κόσμο. Ωστόσο, ακόμα υπολείπονται, όσον αφορά και αυτό που το μεταφέρουν οι καταστηματάρχες, οι Έλληνες. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους. Περισσότερο είναι οι ντόπιοι και αλλοδαποί. Παραδοσιακά όμως να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως ο Έλληνας πάει για διακοπές κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Μάλιστα, ωραία. Και θα πάει διακοπές σε σχέση με το ότι έχει τσέπη του. Δεν είναι και τόσο εντάξει τσέπη του
1: είναι
0: Έλληνα.
1: Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική παράμετρο που θέτεις, Παναγιώτη, είναι το θέμα της ακρίβειας. Υπάρχουν και κάποιες σχετικές έρευνες που λένε ότι περίπου οι μισοί Έλληνες φέτος δεν θα τα καταφέρουν να πάνε διακοπές, ή τουλάχιστον όχι όπως είχαμε συνηθίσει μια εβδομάδα, 10 μέρες. Είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα μηνύματα για τον τουρισμό και για την περιοχή μας αναφέρομαι, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Άλλωστε, υψηλή άνοδο κατά το περασμένο μήνα με σχέση τον αντίστοιχο μήνα του περσινού έτους καταγράφει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ακτίου. Μάλιστα, μια άνοδος η οποία μεταφράζεται σε 7%. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα μου πεις που πάνε αυτοί. Πάνε στην ευρύτερη περιοχή. Θα πάνε και Λευκάρο, θα πάνε στην Πρέβεζα, θα πάνε και στην Πάρκα και στα Σύμβοντα κτλ. Τώρα, Παναγιώτη, θέλω να σου αναφέρω μια πολύ όμορφη ιστορία, συγκινητική ιστορία, που με έναν οδηγό, ο οποίος έχει καταγωγή από την πόλη της Πάργας, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, είναι υπεραθλητής, Παναγιώτη. Ξεκίνησε την προσπάθειά του εδώ και 1,5 μήνα και τρέχει από την Νορβηγία Πάργα. Διανύει 3.500 χιλιόμετρα, Παναγιώτη. Έναν άθλος ζωής, λοιπόν, αναμένεται αύριο Δευτέρα να ολοκληρώσει ένας 25χρονος υπεραθλητής με καταγωγή από την Πάργα, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στον τόπο του έπειτα από ένα μοναδικό ταξίδι 3.500 περίπου χιλιόμετρων, ξεκινώντας από την Νορβηγία που εκεί διαμένει. Ο νεαρός αθλητής ξεκίνησε αυτήν την εξαιρετικά απαιτητική προσπάθεια πριν από περίπου 1,5 μήνα, τρέχοντας καθημερινά, Παναγιώτη. Διανύει καθημερινά 70-80 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Κουράστηκα και που τα άκουσα κιόλας. Μάλιστα.
1: Αλλά πολλές ευρωπαϊκές, με στόχο όχι μόνο να δοκιμάσει τα ανθρώπινα όρια, αλλά κυρίως να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ελπίδας.
0: Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό όντως η δράση αυτή.
1: Ναι, γιατί το κάνει στη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, ο οποίος ήταν παρηγινός, Παναγιώτη. Είναι μια διαδρομή, ένα προσωπικό φόρος τιμής. Το κάνει για να ενισχύσει την έρευνα κατά του καρκίνου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αύριο αναμένεται να φτάσει στον τόπο του στην Πάργα έπειτα από 1,5 μήνα περίπου, και αφού γέννησε τρέχοντας 3.500 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα, αγαπητέ Χρήστο. Λοιπόν, Θα σε έχουμε stand-by εκεί πέρα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε παρατράγωδα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και τις φωτιές λόγω των καιρικών συνθήκων που δεν είναι και τόσο καλές σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.

Πάμε τώρα να ξεδιπλώσουμε και το πολιτιστικό μας καλετάρι. Να ξεκινήσουμε με το Πογόνι. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, πολυπίκυλες. Να σταθούμε όμως στον μήνα της Πολυφωνίας που θα είναι ο Ιούλιος στο Πογόνι. 12 σύλλογοι θα ηχογραφήσουν στα κρίσματα και θα τραγουδήσουν στις πλατείες των χωριών. Κατά τη διάρκεια όλου του μήνα, 12 παραδοσιακοί σύλλογοι, πολυφωνικά σχήματα αλλά και το Μουσικό Γυμνάσιο Ιωνίων θα βρεθούν στο Πογόνι για μια διπλή βαθιά βιωματική δράση. Θα αξιοποιηθεί το υπερσύγχρονο τελευταία τεχνολογία στούντιο ηχογράφηση στο Κέντρο Πολυφωνικού Τραγουδιού Κτισμάτων για να αποτυπώσουν ψηφιακά μια συλλογή από ανέκδοτα, υπηρώτικα πολυφωνικά τραγούδια του περασμένου αιώνα, αφήνοντας μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη. Επιπλέον, στις πλατείες των χωριών του Πογονίου και συγκεκριμένα στην Πογονιανή, τη Βίσνα, το Δελβινάκι, το Κεφαλόβρυσο και τα Δολιανά, θα έχουμε συναυλίες πολυφωνικού τραγουδίσματος 5η-22η στην Πογονιανή, την Παρασκευή 3η-7η στη Βίσανη, την Κυριακή 5η-7η στο Δελβινάκι, τη Δευτέρα 6η-7η στο Κεφαλόβρυσο και την Κυριακή 12η-7η στα Δολιανά. Η συλλογή του αρχαιακού υλικού έγινε από τον καθηγητή και χοροδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Μάτσια, που έλκε την καταγωγή του από τα κτίσματα, και οι συνθέσεις από τον μαέστρο Βαγγέλη Κότσου, επίσης, ο οποίος κατάγεται από τα κτίσματα.

να φύγουμε από το Πογόνι και να έρθουμε στα Γιάννενα. Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών διοργανώνει μια τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, για τέταρτη μάλλον συνεχόμενη χρονιά, το AIM Music Festival σε συνδιοργάνωση και φέτος με τον Δήμο Ιωαννιτών. Το AIM Music Festival 2026 αναπτύσσεται ως προς το εύρος των μουσικών ειδών και ρευμάτων, αλλά και ως προς τη διάρκεια του σε 4 ημέρες κατανεμημένες από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Επεκρίνεται δε σε 3 διαφορετικούς χώρους διεξαγωγής με στόχο να ενισχυθεί ο πλουραλισμός των δράσεων. 2 ημέρες στο Πάρκο Λιθαρίτσια, 1 ημέρα στο Αρχοντικό Πυρσινέλα, καθώς και 1 ημέρα στο Υπαίθριο Θέατρο της AIM Κώστας Φρόντζος. Δευτέρα 29 Ιουλίου, 9 ώρα το βράδυ στο Πάρκο Λιθαρίτσα, την Τρίτη 30 Ιουνίου επίσης στο Πάρκο Λιθαρίτσα το βράδυ στις 9, Τρίτη 14 Ιουλίου στο Αρχοντικό Πυρσινέλα και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών και ο Δήμος Ιωαννιτών καλούν όλους τους συμπολίτες να παρακολουθήσουν το AIM Music Festival 2026 και να απολαύσουν μια μουσική γιορτή.

Με 8 θέματα ερωτήσεις συμβούλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωνικών περί λογοδοσίας της δημοτικής περίοδου Μαΐου-Ιουνίου 2026, αύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Επανέρχεται το έργο του οδοφωτισμού Μεγάλος Δακτήλιος αλλά και η επέκταση μέχρι τον ημικόμβο Κουτσελιού της Εγνατίας στα τραπεζοκαθίσματα που αποσχόλησαν και άλλες συνεδριάσεις, ενώ θα τεθούν και άλλα έργα όπως αυτό των πρώην στρατιωτικών φυλακών, το δημογραφικό, η ανακύκλωση, η πολιτική προστασία και η ενίσχυση φορέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πάμε, συνεχίζουμε με το πολιτιστικό μας καλεντάρι, κυρίες και κύριοι. Στο έθριο χώρο του Κεπαβή έχουμε παράσταση με την παράσταση «Η Περιφέρεια», η περιφέρεια του Γεωργίου Σουρή. Μεταφέρθηκε και στα Γιάννα και είναι μια εχμερή πολιτική σάταρα για τη διαχρονική λειτουργία της εξουσίας γραμμένη σε όμοιο κατάληκτο 15-σύλλαβο στίχο. Η μουσικοθεατρική παράσταση της θεατρικής συμπαιχνίας σε σκηνοθεσία και δραματουργική επιμέλεια της Γιωάννας Καπέρδα επιστρέφει λοιπόν την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, και αύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, στο γνωστό μας Κεπαβή. Θα υπάρχει και ζωντανή μουσική με ακορτεόν επί σκηνής και τα τραγούδια παραβάσεις εμπνευσμένα από τη δομή της αριστοφανικής κωμωδίας θα λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, ενισχύοντας τη θεατρική ενέργεια και τη σατυρική ένταση.

5 Ιουλίου θα γίνει από τον Δήμο Ζαγορίου, κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση που αφορά στην ημέρα μνήμης μαρτυρικών χωριών του Ζαγορίου. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Γρεβενίτη, στο Ανατολικό Ζαγόρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Γρεβενίτη. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη στο Μνημείο Εκτελεστάντων Γρεβενιτίου. Θα γίνουν χαιρετισμοί, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση και ομιλία από την Ελένη Περιστέρη. Είναι θεματική αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, γιατρό, με θέμα ιστορική μνήμη των μαρτυρικών χωριών του Ζαγορίου.

Συνεχίζουμε με τη θεατρική δραστηριότητα. Το θεατρικό σχήμα ΑΟΜΕΓΑ θα παρουσιάσει το θεατρικό αναλόγιο «Οι νεκροί δεν μιλούν», η περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου της Ιωάννας Λούτσια, σε σκηνοθετική επιμέλεια Παναγιώτη Γεωργούλα, σήμερα στις 8 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο Ελέας Θεσπρωτίας. Πρόκειται για ένα έργο σύγχρονης δραματουργίας που καταγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση του 1821, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής μέσα από τα μάτια του αγγλόφιλου πολεμιστή Έντουαρντ Τζον Τρελόνεϊ, ο οποίος υπήρξε έμπιστος του Έλληνα όπλαρχηγού. Επίσης να σας θυμίσω ότι ο Οδυσσεβάχτης Ξένιας Καλογεροπούλου θα ξεκινήσει περιοδία στην Ήπειρο, ξεκινά σήμερα από τη Θεσπρωτεία. Στο υπαίθριο θέατρο της Ιγουμενίτσας θα δοθεί η παράσταση στη θέση Τσιπουράκη τη Δευτέρα 29 του μήνα, θα βρίσκεται στα Γιάννενα, θα δοθεί η παράσταση στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Στις 9 το βράδυ θα παρουσιαστεί ο θρυλικός Οδυσσεβάχ, είναι το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, και έτσι θα ξεκινήσει αυτή η περιοδία της εν λόγω παράστασης από Θεσπρωτεία και από Γιάννενα.

Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας εκπομπή με μια αναφορά στην εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωση που οργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων απόψε στο θέατρο του Φρόντζου με την παρουσίαση των παραδοσιακών τμήματων του. Τίτλος της εκδήλωσης: Δέντρο είχα στην αυλή μου. 9 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει η παράσταση. Οι χορευτές, μικροί και μεγάλοι του Λυκείου Ελληνίδων, υπόσχονται μια πολύ όμορφη βραδιά με 12 προγράμματα, με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη, υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, μεταξύ άλλων, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με επεντρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια του Δήμου Ναυπακτία στην Έτωλο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλοκή πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές, αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα Ερήπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας τη συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στο Earth News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε. Όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμη 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έως την Τρίτη καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Τώρα στο earteco.gr και το earteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Τώρα, ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή μας εκπομπή παρουσιάζουμε τον τελευταίο δίσκο του Δημήτρη Φαντή με τίτλο «Αλήθεια». Ο Δημήτρης Φαντής είναι γνήσιος υπηρώτης, ένας ολοκληρωμένος μουσικός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε νωρίς, μόλις στα 12 του χρόνια, παίζοντας ρεμπέτικα και λαϊκά στο μπουζούκι. Μελέτησε κλασικό τραγούδι, έκανε μαθήματα ούτη με τον Χάικ Γιαζιτζιάν και σήμερα έχει καταφέρει να παίζει πάνω από 10 έγχορδα και πνευστά όργανα. Ο Χάικ Γιαζιτζιάν ήταν ο άνθρωπος κλειδί που τον σύστησε στην Δήμητρα Γαλάνη, η οποία διέκρινε το ταλέντο του, έγινε παραγωγός των δύο πρώτων του δίσκων, «Από χώμα και νερό» το 98 και «Η μία ζωή με στην άλλη» το 2000, το πρώτο του σίγγλ «Καίγομαι και σιγολιώνω» το 97, ως bonus κομμάτι στο δικό της άλμπουμ με τίτλο «Τα Χάρτινα». Στην πορεία του, ο Δημήτρης Φαντής συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, από τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Γιώργο Νταλάρα, μέχρι τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Τάνια Τσανακλίδου και την Χάρης Αλεξίου, ενώ για 11 χρόνια υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φωνητικού σχήματος Τρίφωνο, κερδίζοντας 2 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους. Οι συναυλίες του τον ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική, αλλά και σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, όπως το Ηρώδιο. Στην πιο πρόσφατη καλλιτεχνική του αναζήτηση, ο Δημήτρης Φαντής συνάντησε την ιστορία μέσα από το έργο μιας σπουδαίας προσωπικότητας της Ηπείρου, του Γεωργίου Χασιώτη. Γεννημένος στην Βίτσα Ζαγορίου, ο Χασιώτης φίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή και ύστερα στη Φιλοσοφική Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, έγινε συνιδρυτής του Ελληνικού Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ διατέλεσε και Γενικός Γραμματέας του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Αργότερα στο Παρίσι κέρδισε την εκτίμηση του Εθνικού Ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφου, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του τραπεζικού του γραφείου και την διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του. Ωστόσο, πέρα από την πολυσχηδή δράση του, ο Χασιώτης άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο. Η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη του έρχεται από το 1866, όταν εξέδωσε την σπάνια συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών τραγουδιών, η οποία περιέλαμβανε 321 ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια, συμπληρωμένα με ένα πολύτιμο γλωσσάριο για το ηπειρώτικο ιδίωμα και τα τοπονύμια της περιοχής. Ο διακεκριμένος κλαρινετίστας Γιώργος Κοτσίνης, γνωρίζοντας την ύπαρξη αυτού του σπάνιου βιβλίου, το γνώρισε στον Δημήτρη Φαντή. Ο γενιώτης δημιουργός βυθίστηκε στη μελέτη αυτών των κειμένων και αποφάσισε να μελοποιήσει μέρος της συλλογής, δίνοντας για πρώτη φορά ηχόχρωμα σε στίχους που παρέμεναν ως εκείνη τη στιγμή μόνο στο χαρτί. Το αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς μελέτης αποτυπώθηκε στον δίσκο με τίτλο «Αλήθεια», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2025. Το έργο αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση στα παραδοσιακά ηπειρώτικα ακούσματα, φέρνοντάς τα με φρέσκο αλλά αυθεντικό τρόπο στο προσκήνιο του σύγχρονου πολιτισμού. Η προσπάθεια αυτή πήρε ακόμη πιο επίσημη και χειροπιαστή μορφή μέσα από την έκδοση ενός συλλεκτικού βινιλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και τη στήριξη της περιφέρειας Ηπείρου. Ο δίσκος ονομάστηκε «Αλήθεια» γιατί τελικός και απότερος στόχος του Δημήτρη Φαντή είναι να διασωθεί η αλήθεια του ηπειρώτικου λόγου, συνδέοντας αβίαστα το ιστορικό παρελθόν με το σύγχρονο παρόν. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 15 κομμάτια στο σύνολο και θα τα μοιραστούμε μαζί σας στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Καλή ακρόαση!

ανοίγει. Την έπιασα, την έσφιξα, κάνω να τη φιλήσω. Και η κόρη από το φόβο της μου μένει λιγωμένη. Και θάρρεψα κι εγώ όρφανος, πως ήταν πεθαμένη. Και βγάνω το σπαθάκι μου και πιάνω σκάφ το λάκκο. Και έθαψα τη λιγερή σε μια

κόρη από το φόβο της. Μένει λιγωμένη. Και θάρεψα κι εγώ φανώς πως ήταν πεθαμένη. Και βγάνω το σπαθάκι μου και πιάνω σκαυτολάκο.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φαντή από τον δίσκο Αλήθεια.
2: Εγώ ήμουν που φλιβόμουν και βαριά να στεναζω.

μορνάξιος κι αντριωμένος. Κανάς δεν απλογηθεί και κανάς δεν απλογέται. Και ένας γρήβα

0: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φαντή από τον δίσκο Αλήθεια.
1: Εγώ είμαι γρίβας, γλυγόρος, άξιος και αντριωμένος. Για δες

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ζυγκιά βάρη το αλόγο και στη βρύσουλα βρέθη.

φέρνουν της αστραπής και της βροντής του γιου μου του χαμένου, του γιου μου του χαμένου.

νιώθει. Σύρτε παιδιά στη μάνα σας, νύφαδες πεθερές σας. Και μένα ήρθε τα ητέρη μου το πρώτο το στεφάνι.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Ένας θαμώνας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με εγκάβματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως την οδό Βερατζέρου, καθώς και στην οδό Βερατζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3η Σεπτεμβρίου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ωρεοποιεί την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια σειρά από προβλήματα που σύμφωνα με το Πασόκ χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κρυονέρ και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. 10.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.330, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τορίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλονίζει την κατάπαυση του πυρός. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέι και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως ότι το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμα 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν επίσημα τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Από αύριο Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, άνεμη 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, Earthings Radio 105,8, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, Μάρια Κοντού όλη τη βδομάδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην παραγωγή, στην οργάνωση της δίωρης αυτής εκπομπής που παρουσιάζει και για όλα στείνεται ο Όμιλον Νότης Ανανιάδης. Να πούμε καταρχάς ότι η φωτιά φυσικά έχει σβήσει στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο, κοντά στην Ομόνοια τελικά. Έχουμε τρεις στο νοσοκομείο, έχουν διακομιστεί, ένας με εγκάβματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ανήκοι απομακρύνθηκαν αμέσως μέσω του κλιμακοστασίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάναν και κάνουν έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση κάποιου τέτοιου γεγονότος. Τα αίτη της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Τώρα βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι κίνδυνος θάνατος στην κυκλοφορία για αυτούς που τα οδηγούν, αλλά και για αυτούς που περπατούν, διότι έναν γέροντα 64 ετών, εμένα δηλαδή, κόντεψε να με χτυπήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι γιατί δεν μπορούσε να φρενάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία Ορφανού, τη συνάδελφο που βρίσκεται στο ξενοδοχείο, βρίσκεται στο σημείο που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι η φωτιά, να μας πει από πρώτο χέρι τις πληροφορίες. Σοφία.
1: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, στη συνάδελφη εδώ στο τέλειο της Αθήνας. Σύμφωνα με την επίσημη πλέον ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ένα ειδικό γραβιχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό θυματοφόρο όχημα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση. Ένας αλλοδαπός περίπου 40 ετών φέρεται να έχει τραυματιστεί με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό, στο νοσοκομείο, είναι και ο πρώτος. Τραυματίας. Έχουμε ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν επιφανειακά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ένας εκ των οποίων έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και ο δεύτερος στο Σωτηρία. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όσα μας μεταφέρουν αυτές οι μάρτυρες, φαίνεται να ξεκίνησε από πατίνι που φώτισε στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία από την πυροσβεστική, καθώς το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κτίριο και ερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Όπως μαθαίνουμε επίσημα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επικρατεί σε άλλους ορόφους. Ωστόσο, ο πυκνός σταθμός ουσιαστικά είχε καταφέρει να βρει τρόπο να μπει μέσα στο κτίριο, δημιούργησε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, προκαλώντας δυσφορία και φυσικά προκαλώντας και κίνδυνα ακόμη και στους εργαζόμενους και στον υπόλοιπο κόσμο και στους ένικους που βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
0: Σοφία, από την εμπειρία σου εκτιμάς ότι η αντίδραση της πυροσβεστικής, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ, ήταν άμεση και μάλιστα με ισχυρές δυνάμεις,
1: Πάρα πολύ άμεση και της αστυνομίας, τον δικό ρόλο, καθώς μπήκανε το σωτηρίο, χώρισαν όλες τις δυνάμεις στο ρόλο τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την άμεση κατάσβεση και οι αστυνομικοί της ομάδας βίας, τις άμεσες δράσεις και άλλα κλιμάκια που έπεσαν εδώ πρώτοι, μπήκαν στο εσωτερικό του κτίριου, όπου υπήρχε η φωτιά και από το κλιμακοστάσιο, από μια δηλαδή άλλη είσοδο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την είσοδο του ξενοδοχείου, οπότε δεν θα μπορούσαν να βγουν από εδώ. Από το κλιμακοστάσιο κατάφεραν να εκκοινώσουν το κτίριο χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω τραυματισμοί πέρα από τα τρία άτομα που αυτή τη στιγμή έχουν διακοπιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Παραχέθηκαν φυσικά και πρώτες βοήθειες και σε άλλο κόσμο, οι οποίοι δεν κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο νοσοκομείο, γιατί τους έδωσαν οξυγόνο, τους περιέφερσαν τα τραύματα, τα οποία ήταν επιφανειακά και φυσικά τους ενημέρωσαν ότι στην περίπτωση που αισθανθούν δυσφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, διαβάζω εδώ στο δελτίο ειδήσεων. Έχει γίνει.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και την οδό Βεραντζέρου, καθώς και την οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Παπιστίων έως την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι για προληπτικούς λόγους, καθώς στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο όλη της κατάσβεσης αλλά και γενικότερα της έρευνας που γίνεται Εδώ μπορώ να σας πω ότι έχουν έτσι και συγγενείς ανθρώπων μέσα στο ξενοδοχείο, οι οποίοι κλείστηκαν από τα ίδια τα άτομα, οι οποίοι τους μετέφεραν συγκλονιστικά πράγματα. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, μας είπαν ότι είναι γυναίκα χαρακτηριστικά που εισέθνευσε τους καπνούς, μας είπε συγκλονιστικά πράγματα, ότι είδε τη φωτιά μπροστά στα μάτια της, τηλεφώνησε στο σύζυγό της, της είπε βοήθεια, κάλεσε κάποιον και εγώ με. Είναι απίστευτα όσο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν στον ύπνο, τους έρχεσαι στον ύπνο. Τύπο, ποια αυτή η τυφλή καπνή που τους έφνιξαν ουσιαστικά.
0: Στον ύπνο 12 η ώρα τώρα, καλώς πάτε.
1: Κι όμως, πολλοί αυτό όμως μετέφεραν, ότι ήταν στα κρεβάτια τους.
0: Μπορεί να είχαν εξενυχθήσει, να είχαν διασκεδάσει οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Έχει τη σημασία του αυτή η εικόνα που μας μεταδίδεις, ότι δεν ήταν κάτι πολύ απλό. Ήταν πολύ σοκαριστικό για κάποιους που είδαν ξαφνικά φλόγες μπροστά τους. Φυσικά ευχόμαστε οι τραυματίες, ο εγκαυματίας και οι δύο με τα αναπνευστικά προβλήματα να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν γρήγορα οι άνθρωποι. Κρατάμε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα και εντάξει, από εκεί έπειτα αυτό με το πατίνι που ανέφερα εγώ είναι ένα στοιχείο, ας το κρατάμε στο μυαλό μας. Ένα ηλεκτρικό πατίνι πιθανότατα οδήγησε μια παραλίγο μεγάλη πυρκαγιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια μάλλον στη δουλειά, Σοφία, πρέπει να πω. Ήταν η Σοφία Ορφανού από την Ομόνια, εκεί μεταξύ Τρίτη Σεπτεμβρίου και Βεραντζέρου και Πατησίων. Μέχρι την Τρίτη Σεπτεμβρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, να το έχουν και υπόψη τους όσοι κινούνται εκεί, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή δηλαδή. Γι' αυτό και το είχαμε πρώτη είδηση, όπως μου λένε εδώ τυχαία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας όμως, να γυρίσουμε στην κανονική ροή, έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει όλη τη εβδομάδα. Διάβαζα, διαβάζουμε παντού για το τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα που χρηματοδοτούνται, θα χαθούν χρήματα, δεν θα χαθούν χρήματα, θα προλάβουμε να τα εισπράξουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται νομίζω το Σεπτέμβριο, και οπωσδήποτε τα χρήματα τα οποία εξ αρχής είχαν προγραμματιστεί να απορροφηθούν για συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες δράσεις στην Ελλάδα, είναι πολλά, και αν δεν απορροφηθούν όλα υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Λοιπόν, κάνοντας έτσι ένα σχετικό homework και ψάχνοντας, ανακαλύψα ότι ένα χαρτοφυλάκιο, μία γραμματεία θα μπορούσε να είναι υπερήφανη εκτός των άλλων, εκτός της δουλειάς που κάνει, και για το ότι είναι πρωταθλητές. 73, αν δεν κάνω, 72 έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν απορροφηθεί τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί και δεσμευτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο χαρτοφυλάκιο που αφορά υποδομές, αφορά λίμματα και αφορά και αποβλήτα. Γι' αυτό λοιπόν έψαξα και βρήκα τον Γενικό Γραμματέα Αποβλήτων και Λίμματων, μάλλον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για τα αποβλήτα και τα λίμματα, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, και τον παρακάλεσα να τον έχουμε μαζί μας να μας περιγράψει τι ακριβώς γίνεται, πώς δούλεψε και πώς τα κατάφερε. Καλημέρα, κύριε Γραφάκο.
2: Κύριε Ανανιάδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους.
0: Να σας πω συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί αν τα στοιχεία που έχω και αυτά που διάβαζα μες στη βδομάδα είναι ακριβή, σας αξίζουν τα συγχαρητήρια.
2: Κοιτάξτε, η συγχαρητήρια νομίζω πρέπει αρχικά να δώσουμε σε όλη τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Καβαλάκη, το διοικητή του Ταμείου. Οπωσδήποτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Σταύρο τον Παπασταύρο και στον προηγούμενο υπουργό μας, τον Θοδωρήτο Σκυλακάκη, διότι εσείς πολύ απλά έτσι μεταφέρατε μια ατμόσφαιρα ότι μπορεί να χαθούν πόροι. Σας λέω λοιπόν με τα βεβαιότητας, και θα το τεκμηριώσω, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ. Αντιθέτως, χρήματα θα συμπληρώσει και ο εθνικός προϋπολογισμός προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Και γιατί
0: όχι,
2: το αυτό,
0: είπα διότι... ότι αν κάποια έργα καθυστερούσαν, αν κάποιο έργο καθυστερεί και έχει υπάρξει ένας προϋπολογισμός, υπάρχει κίνδυνος.
2: Πολύ σωστά, υπάρχει κίνδυνος. Όχι, λέω πολύ σωστά το λέτε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ και εσάς και στους ακροατές μας. Και γιατί θα γίνει αυτό? Διότι κάποια έργα τα οποία για τον ΑΒ τρόπο λόγο δεν προχωράνε, υπάρχουν άλλα έργα όπως τα δικά μας, τα οποία μπορέσαμε και σηκώσαμε περισσότερα χρήματα. Τώρα θα έρθω στα δικά μας, γιατί ναι, είναι σημαντικά αυτά τα έργα. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, 72 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν διαχείριση αστικών λιμάτων. Είναι τριών κατηγοριών. Προσέξτε να δείτε πόσο σημαντικά. Το πρώτο είναι η διαχείριση της λιματολάσπης. Η χώρα, η λιματολάσπη τι είναι? Είναι αυτό το οποίο μένει μετά από την επεξεργασία των λιμάτων μέσα στους περίφημους βιολογικούς καθαρισμούς που λέμε. Η λιματολάσπη αυτή, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά και τη Χαλκίδα, δεν είχαμε άλλη υποδομή στη χώρα. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δημιουργούμε άλλες 18 τέτοιες υποδομές σε όλη την Ελλάδα που δεν καλύπτουν το σύνολο της χώρας, αλλά καλύπτουν συντριπτικά το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ένα δεύτερο κομμάτι έργων αφορά έργα τα οποία παράγουν νερό για άρδευση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Ηρακλείου, το σύνολο του εξερχόμενου νερού μετά την αναβάθμιση που έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πηγαίνει για αρδευτικές ανάγκες στο νησί, αντιμετωπίζοντας και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Και μια τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία έργων είναι έργα τα οποία γίνονται σε οικισμούς κάτω των 2.000. Γιατί κάτω των 2.000? Γιατί για οικισμούς άνω των 2.000 υπάρχουν πόροι από το ΕΣΠΑ κάτω των 2.000, που καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια κάτω των 2.000 κατοίκων, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια τουριστική χώρα, γίνονται σε περιοχές που έχουν μεγάλο πληθυσμό επισκέψεων και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να παραμένουν χωρίς υποδομές. Είναι λοιπόν έργα τα οποία γίνανε γρήγορα. Ένα πράγμα επίσης θα σας πω, για να δείτε την ταχύτητα που καταφέραμε να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους όλη η κυβέρνηση. Τα δικά μας ενδεικτικά τα έργα συμβασιοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023. Ελάχιστα ήταν στις αρχές του 24, και τώρα τον 8ο του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί 72 έργα, 72 στα 72. Μιλάμε για μεγάλες επιδόσεις.
0: 100% απορρόφηση.
2: 100% απορρόφηση. Ναι. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό καλά σας είπα και... πρωταθλητή λοιπόν στο συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωταθλητές. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι να έχουν καλύτερες επιδόσεις.
0: 105 δεν γίνεται.
2: Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μαζί για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε έναν διαρκή συντονισμό με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, με όλες τις υπηρεσίες άλλων φορέων. Καταλαβαίνετε, ένα έργο το οποίο γίνεται στα αστικά λίμματα και βρίσκεται η αρχαιολογία, είμαστε ένας χώρος ο οποίος έχει αρχαία μια χώρα, έρχονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, συνδράμουν γρήγορα, αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι η προσπάθεια αυτή που κάναμε είναι συλλογική. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι, και εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, διότι θα αφήσουμε σε λίγες εβδομάδες στη χώρα 72 λειτουργικά έργα, τα οποία 3,5 χρόνια πριν ενδεχομένως να μην ήταν καν στην προσδοκία ότι θα είχαν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εγώ θα προσθέσω ότι σας αξίζει ο δημόσιος έπαινος, διότι τα έργα αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας που λέμε. Είναι έργα υποδομών. Είναι έργα τα οποία μπορεί να και βεβαίως βοηθήσουν σε βάθος τη λειτουργία, την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά δεν τα βλέπει ο πολίτης μπροστά του.
2: Να πω, δεν τα βλέπει,
0: όπου, τι ωραίο είναι αυτό, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία. Είναι έργα όμως τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον, αναβαθμίζουν τη χώρα. Καταλαβαίνετε, να μπορείς με νερό από τη διαχείριση λιμάτων να ποτίζεις βρώσιμες εκτάσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι η μεγαλύτερη υποδομή που αποκτά η χώρα πλέον. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτές. Είναι ο ορισμός κυκλικής οικονομίας και δείχνει ότι η Ελλάδα με πολύ γρήγορους ρυθμούς πηγαίνει εμπρός, με πολύ γρήγορους ρυθμούς προσαρμόζεται στις απαιτήσεις εποχής και με πολύ γρήγορους ρυθμούς πετυχαίνει και όρους ανθεκτικότητας. Γιατί όλα αυτά τα έργα είναι ανθεκτικά και στην κλιματική κρίση και στην κλιματική αλλαγή. Είναι έργα τα οποία θα αντέξουν στον χρόνο και θα αφήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον στην επόμενη γενιά.
0: Κύριε Γραφάκο, τώρα μια που το συζητάμε, μιλάμε πάντα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για έργα υποδομής που αφορούν λίμματα και απόβλητα και υδρεύσεις.
2: Όχι υδρεύσεις, λίμματα και απόβλητα.
0: Ναι, αλλά με έργα που αρδεύεται μάλλον, αρδεύονται οι περιοχές.
2: Με έργα που μπορούν να δώσουν και νερό.
0: Μπορούν να δώσουν και νερό. Εσάς λοιπόν δεν έχει το χαρτοφυλάκιο σας κάποια σχέση με την Ψιτάλια, έχει?
2: Κοιτάξτε, έχει. Βεβαίως και
0: ωραία, τότε να σας θέσω ένα ερώτημα.
2: Είναι υποδομή διαχείρισης ρημάτων.
0: Να σας βάλω λοιπόν ένα δύσκολο που έχω πληροφορηθεί. Ότι αν δεν κάνω λάθος, 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερού χύνεται στη θάλασσα από την Ψιτάλια και δεν κατευθύνεται, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη να κατευθύνεται για άδρευση Φερρυππίν του ημιτού που είναι του όρου Σεγάλεο που είναι δίπλα πάνω από το πέρα.
2: Λοιπόν, η πληροφορία σας είναι σωστή. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και τι γίνεται με αυτό? Πετάμε δηλαδή 1,5 εκατομμύριο κυβικό 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού στη θάλασσα που δεν τα έχει ανάγκη?
2: Ναι, ούτως ή άλλως οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ρηγμάτων το νερό το ρίχναν ή στα ποτάμια ή στις θάλασσες. Η Ψιτάλια πραγματικά είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Ας αντιληφθούμε πού βρίσκεται η Ψιτάλια. Η Ψιτάλια είναι ένα νησάκι στο Σαρονικό.
0: Είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μου. Δήμου Πειραιώς, παρακαλώ πολύ.
2: Στον Πειραιά, φυσικά. Είναι ένα νησάκι λοιπόν.
0: Αλλά είναι πολύ πιο κοντά το Πέραμα.
2: Είναι μόνο για αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ψιτάλια είναι μια ωραία εγκατάσταση που διαχειρίζεται τα λίμματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Εκεί λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος φόρτος, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού. Αυτή τη στιγμή με την ΕΙΔΑΠ υπάρχει μια συνεργασία η οποία προχωρά σε μελέτη, γιατί καταλαβαίνετε το να γυρίσει πίσω αυτό το νερό από το νησί ξανά στην υπηρετική, στο υπηρετικό κομμάτι της Αττικής και να πάει στο όρο Σεγάλο που είναι το πιο κοντινό, αλλά και αλλού. Πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή μελέτη του κόστους, των υποδομών, της λειτουργίας, το λειτουργικό κόστος πόσο είναι αυτό το πράγμα, των αναγκών της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο σήμερα πραγματικά η ΕΙΔΑΠ μετά από τις απαιτήσεις αυτές που υπάρχουν στην εποχή μας το κάνει. Είναι όμως, το λέω και πάλι, μια δύσκολη εξίσωση. Διότι όταν χωροθετήθηκε εκεί η Ψιτάλια, αν δεν απαντώμε, αυτή η χωροθέτηση είχε γίνει πάρα πολύ παλιά, τότε οι ανάγκες ήταν να λυθεί το πρόβλημα της επεξεργασίας Αττικής.
0: Δεκαετία του 80 και άρχισε να λειτουργεί το 90.
2: Το 80 του 90, εκεί ήταν. Λοιπόν, τότε λοιπόν η ανάγκη ήταν να λύσουμε την επεξεργασία του λιμάντου της Αττικής. Δεν χωροθετήθηκε βάζοντας στο μυαλό τους οι άνθρωποι εκείνης εποχής ότι θα υπήρχε και τέτοια ανάγκη διαχείρισης νερού.
0: Δύσκολη εξίσωση, κύριε Γραφάκο.
2: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά την οποία καλούμαστε με τη διοίκηση ΕΙΔΑΠ να τη λύσουμε και θα τη λύσουμε. Αλλά θέλω να σας πω και
0: αφού πετύχατε 72 στα 72 έργα, δύσκολο, λύστε και αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Για καλό θα είναι.
2: Αλλά να σας πω ένα έτσι ακόμα στοιχείο για την διαχείριση των αστικών λιμάτων. Πάμε λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση, αρχίζουμε την ΕΙΔΑΠ και συζητάμε και πραγματοποιούμε, υπάρχουν μικρές μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, ώστε τα λίμματα δεν φτάνουν στην Ψιτάλια, επεξεργάζονται σε ένα πάρκο με ένα πολύ μικρό κοντέινερ υψηλών προδιαγραφών και το νερό παραμένει εκεί. Άρα δεν πηγαίνει το λίμα κάτω στην Ψιτάλια για να γυρίσει πάλι πίσω. Ενδεικτικό είναι ότι η άρδευση των εγκαταστάσεων στο ελληνικό θα γίνει με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει τώρα που μιλάμε στο Μαρκόπουλο, στο Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής, ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο, το οποίο γενιάστηκε πριν από, η εγκατάσταση γενιάστηκε πριν από 4-5 μήνες, που ακριβώς επιτυγχάνει αυτό. Αυτό λοιπόν θα επεκταθεί. Θα επεκταθούν οι μονάδες, μικρές τέτοιες μονάδες, επειδή που μπορούν να αντλήσουν σημαντικό αριθμό νερού πριν πάει στην Ψιτάλια και θα είναι τοποθετημένες δίπλα σε εκτάσεις που έχουν αρδευτικές ανάγκες.
0: Μπράβο. Επειδή φτάσαμε στη 1:30 και έχουμε διαφήμιση, υποχρέωση διαφημιστική, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ. Σας αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση.
0: 72 στα 72 έργα. Μιλήσαμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Συγχαρητήρια είναι σε όλη την ομάδα.
0: Σε όλη την ομάδα. Μιλήσαμε, ευχαριστούμε κύριε Γραφάκο. Μιλήσαμε
2: με τον κύριο
0: Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για την επεξεργασία, για τα λίμματα και τα απόβλητα. Έτσι θα το πούμε, δύο κουβέντες λαϊκά. Και του βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση. Αφού πέτυχε το 100% των έργων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνονται στις επόμενες εβδομάδες το 100%. Βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση, τη χαρακτήρισε αυτός, να μην χάνεται 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού, να μην ρίχνεται πίσω στη θάλασσα 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού κάθε μέρα από την επεξεργασία των λιμάτων που γίνεται στο νησάκι της Πιστάλιας έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο εδώ, πάντα έρθει η Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: πάντα, 13 και 36 και 37 λέει το ρολόι, μπαίνουμε στο μεγάλο, στο τελευταίο βιράζ, όπως θα έλεγε αν ήταν κοντά μας ο μεγάλος Γιάννης Γιακογιάννης. Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Και εντάξει, μιλήσαμε για την Πιστάλια, μιλήσαμε για λίματα, για απόβλητα, για... Μιλήσαμε κυρίως για την επιτυχία του Μανώλη Γραφάκου, δηλαδή της δομής που εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απορροφήσει το 100% των κονδυλίων, 72 έργα από τα 72 που είχαν σχεδιαστεί, ολοκληρώνονται ή ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μια μεγάλη επιτυχία οπωσδήποτε. Μιλήσαμε πιο νωρίς με τον Ζαν Κουέν για την κατάσταση στο Ισραήλ, τις θήκες, τις σχέσεις. Θα τα συνοψίσω, αλλά εκεί θέλω να πάμε, στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΡΑΝ. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς μας ξημερώνει, γιατί τη μια ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να πανηγυρίζει για μια επιτυχία, για μια ειρήνη, για μια συμφωνία μάλλον, την άλλη συμφωνία να παρουσιάζει τριγμούς, αλλιώς να διαβάζει μια πλευρά, αλλιώς να διαβάζει η άλλη. Και σήμερα μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση απειλητική, ότι αν συνεχίσουν έτσι μπορεί και να μην υπάρχει πια το Ιράν. Είχε πει και χειρότερα, το βράδυ ίσως καταστρέψουμε έναν πολιτισμό. Τα έχει πει όλα και τα αντίθετα ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε δικαίως μπερδευόμαστε και μάλλον ευλόγως απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που εξ επαγγέλματος, άλλωστε προσπαθούμε να δίνουμε χώρο και χρόνο να μιλούν εδώ σε αυτήν την εκπομπή άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Έτσι. Ζητήσαμε από τον καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, όσο μπορεί και αυτός, άνθρωπος είναι, να μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΡΑΝ. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλησπέρα και καλησπέρα στην Αθήνα.
0: Καλησπέρα πια, ναι. Εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: Όχι, στην Κύπρο βρίσκομαι.
0: Α, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν... Έχω κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 25 χρόνια, εντάξει.
0: Έχετε κάνει 25 χρόνια. Λοιπόν, καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν η εισαγωγή μου σωστή? Δηλαδή, καλά δεν τα είπα? Απλοποιημένα μεν, ναι. Εκλαϊκευμένα, ναι. Αλλά νομίζω αυτό καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε. Ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία βασικά, ας πούμε, συστατικά κατανόησης του κόλπου. Καταρχήν, κάποιος πρέπει να έχει την εμπειρική γνώση της περιοχής. Και το λέω αυτό με τα γνώση, γιατί και στην συνέντευξη που δίνω και στην ΕΡΑ και στην ΕΡΤ γενικότερα, θυμάστε και στην αρχή, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων ήταν ακόμα και εξακολουθεί να είναι η άποψή μου ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αντιθέτως, τώρα αρχίζουν τα πράγματα όσο αφορά την διπλωματική διαπραγμάτευση, το οποίο βέβαια ήταν κάτι το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δεν το επιθυμούσε στην πραγματικότητα. Και δεν το επιθυμούσε, και θα σας πω γιατί. Θυμάστε ότι αποσύρθηκαν τότε οι Ιρανοί από τις διαπραγματεύσεις διαμέσου ΟΗΕ για τα πυρηνικά όπλα, και αργότερα είχε τραβηχτεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε με εντολή του πρόεδρου Τραμπ ότι αυτό το πράγμα δεν βολεύει. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, δεν ήθελε να μπει σε διαπραγματεύσεις. Όμως, επιχειρησιακά αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι ότι όταν άρχισαν αυτές οι εχθροπραξίες, γιατί πόλεμος ανοιχτός δεν είναι, είναι εχθροπραξίες. Οι εχθροπραξίες αυτές λοιπόν είχαν τρία βασικά συστατικά. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά όχι όπως το ίδιο όπως φαντάζει από το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ ήθελε να τους εξολοθρεύσει και να τους αλλάξει. Οι Αμερικανοί θέλανε την αλλαγή εκ των έσω, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να επαναστατήσει, καθώς είναι ένα ακραίο καθεστώς, το οποίο διατηρείται εδώ και 40 χρόνια και έχει δημιουργήσει πολλά δεινά, όχι μόνο στη χώρα την ίδια τη δικιά του, αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με Χεσβολά, Χαμάς, Χούτης και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελαν, πάνω σε αυτό βέβαια, δεν ήθελαν να φέρουν ένα χάος όπως ήρθε στο Αφγανιστάν ή πήγε στο Ιράκ. Άρα λοιπόν δεν θέλαν ένα άλλο Ιράκ. Γι' αυτό το λόγο θα υποστήριζαν και την οποιαδήποτε ηγεσία πιθανώς να πήγαινε εκεί. Και μάλιστα τότε έπαιζε και το όνομα του Παχλαβή, ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά στην όλη συμφωνία. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό...
0: Κάτι δεν πήγε καλά ή δεν μπορούν
1: τόσο εύκολα...
0: Όχι. Αν συμφωνούσαν δηλαδή με τον Παχλαβή, θα μπορούσε να άλλαζε το καθεστώς έτσι όπως Άλλαξε στη Βενεζουέλα.
1: Ο Παχλαβή, επειδή έχει την ιστορία και το ιστορικό του πατέρα του, που ήταν ο προσάχης του Ιράν μέχρι την πτώση του 79, έχει μια ιστορία η οποία πρέπει να απαντήσει και δεν απαντάει απαραίτητος έτσι όπως πρέπει. Απλά λέω ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να έχω την ισχύ της χώρας. Βέβαια δεν είναι μες στη χώρα. Μεγάλος και γαλουχήθηκε σε δυτική χώρα. Άρα λοιπόν για να μπορέσει να πάρει την εξουσία, κάποιο πρέπει να πάει εκεί να παρουσιαστεί. Και μάλιστα το έλεγα στις αρχές του πολέμου, πρέπει να είναι εκεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φτάσει εκεί. Πρέπει να τον προστατεύσουν. Πρέπει ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Δεν είναι έτσι απλό. Συν επίσης ότι η ανθρωπομορφία γενικότερα και οι ομάδες που υπάρχουν στο Ιράν γενικότερα δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή έχει και Αζερούς, έχει και Αρμένιους, έχει και Πέρσες, έχει και Εβραίους. Πρέπει οι ομάδες αυτές να ενωθούν συν τις τοπικές ομάδες του Ιράν. Δεν είναι μόνο οι Πέρσες λοιπόν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η όλη κατάσταση, ας πούμε ότι το καθεστώς βρίσκαμε μια λύση, ας πούμε, η οποία μεσοβέζικη λύση είναι να ανοιχτεί το Ιράν προς τη Δύση, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι αυτό κάνουν για να τους δελεάσουν αυτή τη στιγμή για να μπουν σε μια πιο εμπορική κατάσταση. Το μεγάλο όμως το αγκάθι είναι το πυρηνικό, το οποίο το πυρηνικό που σας είπα στην αρχή δεν πρόκειται να λυθεί έτσι απλά. Εάν το Ιράν δώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα έτσι όπως οι ίδιοι επιθυμούν τις Δύσεις και διαμέσου του ΟΗΕ, ας πούμε, και της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ, τότε μάλλον το Ιράν δεν έχει κάτι το διαπραγματεύσιμο για να παίξει από τη δικιά του την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ούτε στρατού, ούτε στρατιωτικής ικανότητας, ούτε επάρκειας, ούτε οικονομίας, ούτε.
0: Υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Διευθυνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα, εκτιμάτε εσείς, είτε να δοθεί, να βρεθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, να μην έχει δυνατότητα πυρηνικά, είτε να δοθεί, να βρεθεί συμφωνία για τα πυρηνικά,

0: όπου θα μπουν και αραβικές χώρες μαζί με το Ομάν και το Ιράν, το οποίο ήταν από την αρχή εκεί. Και βεβαίως αντιστοίχως, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα κινηθούν και στα στενά του Μάλακα και στα στενά της Ταϊβάν, το οποίο εκεί πέρα μπαίνει και η Κίνα στο παιχνίδι, κάτι το οποίο είχε προηγηθεί μια συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε σχέση με τα στενά της Ταϊβάν κατά την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί είναι ότι πρώτον το εμπορικό ισοζύγιο να είναι πλήρως ελεγχόμενο στη διαδικασία, στη μεταφορά και στην υλοποίηση. Και το δεύτερο είναι η πλήρη ασφάλεια των περιοχών τα οποία θέλουν να δεσμεύσουν. Από εκεί πέρα οι ΗΠΑ θέλουν να επενδύσουν στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και κάνανε το fund αυτό που κάνανε με το Ιράν, το οποίο αντίστοιχο fund έχει γίνει με το Ιράν και με, το, συγγνώμη, με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Ναι. Αντίστοιχο έγινε με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει βρει μια εξίσωση με την οποία προωθεί κάποιες πολιτικές. Όμως δεν έχουν κατανοήσει ότι οι Ιρανοί γενικότερα είναι, είναι μια ηγεσία, μιλάμε πάντοτε για την ηγεσία, η οποία όταν φτάνει η ώρα της υπογραφής τραβιούνται πίσω. Άρα λοιπόν θα δείτε αυτού του είδους την πίεση και τη στρατιωτική διπλωματία, το λέω εγώ, όπου υπάρχει ένας απόλυτος πολιτικός εγωισμός. Τα χτυπήματα που κάνανε χθες, προχθές δεν είναι λίγα, απλά πιθανώς να μην καλύφθηκαν αρκετά από την Ελλάδα. Αλλά αυτό που γίνεται κάθε μέρα είναι μια πολιτική τρέλα η οποία δεν φέρνει σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό δεν ευνοεί την σταθερότητα των αραβικών κρατών, κυρίως των χωρών του κόλπου. Και βεβαίως θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για να το καταλάβει κάποιος, ότι ενώ οι Άραβες θέλουν την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν για να μπορέσει να ανοιχτεί το Ιράν στο εμπορικό ισοζύγιο, παρόλα αυτά δεν θέλουν μια πλήρη δυτικοτραφή κοινωνία, γιατί φοβούνται ότι όλες οι επενδύσεις θα πάνε εκεί σε μια χώρα η οποία είναι τεράστια, γεωγραφικά εννοώντας, 100 εκατομμύρια κόσμος, με πλειονότητα νέων ανθρώπων, πολύ καλά μορφωμένων και επιμορφωμένων. Άρα λοιπόν θέλουν να υπάρχει μια κλιμακωτή κατάσταση, σταθερή, η οποία να ευνοήσει μεν τη σταθερότητα του Ιράν, αλλά να μην γίνει εις βάρος των αραβικών κρατών του κόλπου. Και αυτό είναι ίσως το αποκορύφωμα της πολιτικής, το οποίο θα πάρει τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια για την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης της περιοχής γύρω από τον αραβικό παύλο περσικό κόλπο. Και το άλλο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα στηθεί η διαπραγμάτευση στο τεχνικό του κομμάτι θα φέρει μέσα στο παιχνίδι και τον ΟΗΕ, το οποίο ήταν καλός ιονός που βάλαν οι Αμερικανοί, τον ΟΗΕ και την ατομική ενέργεια, αλλά και βεβαίως το πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς συμμαχίες, γιατί για λόγω αυτής της κατάστασης θα γίνουν πολλές μεγάλες αλλαγές σε συμμαχίες, στο εμπορικό ισοζύγιο, σε στρατιωτικά ισοζύγια, στο οικονομικό εμπόριο και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Καλά, δεν θέλω να σας κάνω μάγο, η Μάντη. Πάντως η προσέγγιση σας, η επιστημονική, αφήνει περιθώρια αισιοδοξία, έτσι δεν είναι, για να κλείσουμε.
0: Ναι,
1: κλείσουμε αισιόδοξα δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση, δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό το ζήτημα, όπου δεν γίνονται ανοιχτοί πόλεμοι, γίνονται σειράξεις. Οι σειράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας πιεστικής διαπραγμάτευσης για την ανοικοδόμηση νέων περιοχών και νέων συμμαχιών. Αυτή είναι ιστορικά, δηλαδή ως καθηγητής πώς μπορείς να το περιγράψεις σε μια αίθουσα, αυτό μπορεί να σου πει κάποιος. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι αυτό επηρεάζει την οικονομία, γιατί θα υπάρχει μια οικονομική ανισότητα, θα υπάρχει μια ελεγχόμενη οικονομική αστάθεια της περίοδου που η οποία έρχεται, και μετά αυτό θα σταθεροποιηθεί και θα ξανανεύει πάνω όσο αφορά τις επενδύσεις και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και ούτω καθεξής, αλλά βεβαίως με νέα γεγονότα, νέα καθεστώτα και πολύ μεγάλο κόστος γενικότερα, γιατί θα πρέπει να καλυφθεί η ζημιά η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε με τον καθηγητή Διεθνής Ασφάλειας και Στρατηγικής Μάριο Ευθυμιόπουλο, ειδικά για τα θέματα ΗΠΑ-Ιράν, είναι και εξειδικευμένος άλλωστε.

0: Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, έλεγα να την παίρνουμε στην τελική ευθεία γιατί μας όσοι με ποιους έχουμε μιλήσει και τι έχει γίνει σήμερα, με τι ασχοληθήκαμε αυτό το δίωρο. Δεν μας αφήνουν φωτιές, το λέγαμε από την αρχή. Πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την Peggy Μπρούσελη, η οποία να μας ενημερώσει για μια φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Αμόνι ή Πευκάλι.
1: Αμόνι Κορινθίας, ναι. Αμόνι Κορινθίας, ναι, μια περιοχή όπου βρίσκεται προς το σοφικό. Έχει δισταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Αμόνι, προκειμένου να είναι σε εξέλιξη, να είναι σε ετοιμότητα. Καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή της Κορίνθου Επιδάβρου προς σοφικό. Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
0: Είναι κατάφυτη αυτή η περιοχή, έτσι.
1: Είναι πευκόφυτο, ναι. Εκεί πεύκα. Είναι αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν. 62 πυροσβέστες, είναι 3 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Φαντάζομαι φυσάει πολύ στην περιοχή.
1: Ναι, έχει δυνατό άλλο.
0: Άλλωστε, σήμερα, χτες και σήμερα ήταν οι χειρότερες μέρες, πιο επικίνδυνες μέρες κατά την.
1: Πραγματικά ήταν οι χειρότερες μέρες και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το περιμέναμε. Το είχαν προβλέψει και οι αρχές, γι' αυτό και ήταν σε ετοιμότητα και η πολιτική.
0: Όχι, το περιμέναμε, το φοβόμαστε. Θα σε διόρθωνα, αγαπητή Πέγγι. Θα παρατηρούσα ότι το φοβόμασταν, αλλά έγινε. Μπορεί να μιλήσει κανείς και για προαναγγελθέντες πυρκαγιές, γιατί όταν κάνεις κουταμάρες, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Όταν είπα το περιμέναμε, ενώ όταν σε ετοιμότητα η περιφέρεια Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία περίμενε, όχι περιμέναμε να ξεσπάσει.
0: Ναι, εντάξει, δίκαιο.
1: Η πολιτική προστασία.
0: Σωστά. Και ελπίζαμε να μην ξεσπάσουν πυρκαγιές, αλλά ξεσπάσαν πυρκαγιές από χαζομάρες, από ένα μπάρμπεκιου, από ένα. Δεν ξέρω αν ξέρεις για την σημερινή στο Αμόνι Κορινθίας, αν έχουμε βρει τα αίτια της πυρκαγιάς, είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν έχω εικόνα, όχι, παρακαλώ και με συγχωρήσατε, επειδή είμαστε καρδόν, για να προλάβουμε να έχουμε και εικόνα, οι πληροφορίες που έχω είναι αυτές που σου έδωσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω εικόνα από τι προκλήθηκε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και τα αρμόδια τελέχη θα το ερευνήσουν.
0: Ναι, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι Μπρούσελη, καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Τρίπολης, που μας ενημέρωσε αμέσως για αυτή τη μεγάλη, ως φαίνεται, πυρκαγιά. Γιατί για να έχει χύσει, να έχει σταλεί μήνυμα από τα 112, υπάρχουν κατοικημένες περιοχές εκεί γύρω, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και χερσαίες δυνάμεις πυροσβεστικές φυσικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τα προλάβουν όσο γίνεται. Να έχουμε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή σε αυτό το πραγματικά πευκόφυτο δάσος, σε εκείνη την περιοχή, την πολύ ωραία περιοχή, κοντά στο Σοφικό. Γυρνάω πίσω λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είχαμε σήμερα και τι δεν είχαμε δηλαδή. Είχαμε τη Σοφία Ρουφανού και για την φωτιά στο ξενοδοχείο. Είπαμε, ένας εγκαυματίας, 2 μεταναστευτικά προβλήματα στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς κίνδυνο βεβαίως, και από ένα ηλεκτρικό πατίνι μάλλον, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ξέσπασε μια φωτιά σε αποθηκευτικό ισόγειο χώρο ενός ξενοδοχείου εκεί στο κέντρο της Ομόνιας, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ομόνια, με αποτέλεσμα να εκενωθεί φυσικά προληπτικά το ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι πήγαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορία και ρυθμίσεις εκεί στην περιοχή, έχουν κοπεί κάποιοι δρόμοι για προληπτικούς λόγους, οπότε καλό να το έχει κανεί στο νου του αν οδηγήσει προς την Ομόνια. Για να μείνω στα μέτωπα της φωτιάς, ακούσαμε μόλις πριν την Peggy Μπρούσελη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καθοδόν είναι η καλή συνάδελφος, πηγαίνει προς την περιοχή του Σοφικού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα έχουμε όσο γίνεται μικρότερη ζημιά, μικρότερες καμένες εκτάσεις και φυσικά να μην κινδυνεύσει καμιά ζωή, καμιά ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς έχουμε το 112 να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος. Να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος, θα πρόσθετα εγώ, να έχει και λίγο μυαλό ο κόσμος. Δεν ξέρουμε από τι ξέρει. αυτή η φωτιά μένεται αυτή την ώρα στο Αμμόνιο Κορινθίας, αλλά χτες από το πρωί λέγανε οι πάντες και από προχθές καμία εργασία στο Ήπεθρο, στην Ήπεθρο, καμία δραστηριότητα που μπορεί να έχει φωτιά. Έπιασε μια φωτιά λόγω μπάρμπεκιου και ένας άλλος με μια θεριζοαλνιστική μηχανή από κάποια σπίθα προκάλεσε άλλη μια. Νομίζω ότι και μια γυναίκα στην Κρήτη, δεν κάνω λάθος, δεν έχω ολόκληρο το αστυνομικό δελτίο μπροστά μου, νομίζω ότι υπάρχει και όρια στην ανθρώπινη βλακεία. Ο καθηγητής Μάριος Ευθυμιόπουλος που ακούσαμε νωρίτερα και υποχρεωτικά τον κόψαμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για να πάμε στην Κορυθία και στη Φωτιά, μας μίλαγε με τα λόγου γνώσεως, ο άνθρωπος είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, για τις σχέσεις ΙΠΑ-ΕΡΑΝ, για τη δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν και οι δύο πλευρές, με τη δυσπιστία που τις χαρακτηρίζει, με το εργαλείο αυτό το οποίο στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράν, οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης μετά από πολέμους των χωρών αυτών. Το ίδιο με την ίδια λογική, αν και δεν έχουμε πόλεμο, αλλά σειράξεις, το επιγράμμισε σε 2-3 φορές ο άνθρωπος, προσπαθούν να, χωρίς να αλλάξουν το καθεστώς, να το κάνουν λίγο πιο φιλοευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, ώστε να παραιτηθεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν και να επανέλθουμε τουλάχιστον στο status quo, άντε στην προτέρα κατάσταση. Πήγαμε στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης με αφορμή το εντυπωσιακό 72 στα 72 έργα ολοκληρώθηκαν και ολοκληρώνονται από 100% η επιτυχία των στόχων δηλαδή και την απορρόφηση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, που στο χαρτοφυλάκιό του έχει κυρίως έργα αποβλήτων και λιμάτων. Του βάλαμε και ένα δύσκολο, χωρίς να τον έχουμε ειδοποιήσει, που αφορά το 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού που χάνεται και πετιέται στη θάλασσα κάθε μέρα από το μεγαλύτερο έργο του χαρτοφυλακίου του, που είναι φυσικά το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων εδώ κάτω έξω από την Γρία, στην Ψιτάλια. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, μας είπε ακριβώς έτσι, αυτό τον όρο χρησιμοποίησε για αυτός, αλλά θα μπορέσει, θα ελπίζει ότι θα μπορέσει να λυθεί. Και νωρίτερα, σχεδόν μια μισή ώρα πιο πριν, κατά τις 12.30, μιλήσαμε με τον συνάλφο δημοσιογράφο Ζαν Κοέ, Έλληνα Ισραηλινό, και ο οποίος περιέγραψε θεωρητικά και με ιστορικό βάθος το πρόβλημα. Το απλοϊκό ερώτημα είναι, με καλά, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Έριξε τις ευθύνες από την δική του πλευρά, από την γωνία, στους Παλαιστίνιους και μας περιέγραψε τις ευκαιρίες που έχουν χαθεί και τις παναχωρήσεις, αλλά και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Είπε βέβαιως ότι αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί συμφωνία στο Λίβανο, ειδικά ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ μπορεί να είναι εφεκτικός σε μια τέτοια συμφωνία, αλλά εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι πριν πεθάνει χαρακτηριστικά θα δω Παλαιστινιακό κράτος που αυτά τα παιδιά το δικαιούνται. Και με αυτά να παραχωρήσω ο χώρο, το στούντιο, στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται και θα μας δείρει η Ευρυδίκη Γκάτζιο, έλα Ευρυδίκη, μέσα, γιατί καθυστερήσαμε. Να είστε καλά, θα τα λέμε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και την άλλη Κυριακή εδώ είμαστε.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μπέρδης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλδη Ρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ένα 40χρονος θαμώνας του ξενοδοχείου υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η φωτιά ενδέχεται να προήλθε από φόρτιση σε ηλεκτρικό πατίνι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική περιοχή στο Πευκάλι Κορινθίας. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Αμόνη προς το Σοφικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο, Αιγαίο, Αχαία και Ηλία. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τα μελτέμια και την άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα, προέβη ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση, προτάσσοντας, όπως είπε, τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Για μία επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και για ώρα για πολιτική αλλαγή, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Απόγνωση και άφατος πόνος στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω το φωνικό σεισμός. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 69.000. Ζωντανό να σύρθηκε ένα 11χρονο αγόρι από τα ερείπια. Νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί για καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των στενών του Ορμούς αν υπάρξει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών σε Γερμανία και Ιταλία. Αφόρητη ζέστη και στα Βαλκάνια, στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν στη χώρα, υψηλές και στο πολιτικό γίγνεσθε, με τον Πρωθυπουργό να κάνει σήμερα στην ανάρτησή του το απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επιλέγοντας την σύγκριση και όχι την σύγκρουση, και με το 2030 να αποτελεί, όπως επεσήμανε, ορίζοντα ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την επταετία Μητσοτάκη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα, ώρα για πολιτική αλλαγή, όπως επισημαίνει. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάνο που έχει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Με μια ανάλυση λοιπόν που ξεχωρίζει από το καθιερωμένο εβδομαδιαίο ενημερωτικό σύστημα και κυρίως αποκτά σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει ένα συνολικό απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας παράλληλα, όπως είπες και εσύ, μήνυμα για την επόμενη μέρα. Με αφορμή της συμπλήρωσης 3 ετών από τις εκλογές του 23 και 7 ετών από την ανάληψη διακυβέρνησης το 19, η καταγραφή με δεδομένα ποσοστά και αριθμούς υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για τον απολογισμό της επταετίας οδηγεί και ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε, και σε διαμόρφωση του πολιτικού αφηγήματος που θα οδηγήσει και στην επόμενη την εκλογική αναμέτρηση. Η συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται από τον Πρωθυπουργό στο βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης και με κεντρικό πολιτικό σύνθημα σύγκριση αντί της σύγκρουσης, καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα με βάση, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, τα αποτελέσματα και όχι την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά διστέρει η βάση για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το ορόσημο του 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και επενδύει κυρίως σε μια λογική διαρκούς σύγκρουσης και αντιπαραθέτει την κυβέρνηση ως δύναμη αποτελέσματος απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, όπως υποστηρίζει, αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε πως έχουμε μια επιχείρηση να μεταφερθεί δημόσια συζήτηση πλέον από τη συγκυρία στην αποτίμηση της συνολικής κυβερνητικής πορείας, προβάλλοντας την εικόνα μιας κυβέρνησης που υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και διεκδικεί ουσιαστικά να κριθεί στις εκλογές για το έργο της, ενώ ορφώνεται, όπως αναφέραμε, και το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου, υποστηρίζοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με ορίζοντα το 2030, παρουσιάζοντας έτσι τη σταθερότητα ως τη βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός σε διαφορετικό κείμενο παρουσιάζει ουσιαστικά μια αλληλουχία μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλάξαν ουσιαστικά την εικόνα της χώρας. Στο επίκεντρο του απολογισμού βρίσκονται οι επιδόσεις της οικονομίας με αναφορές στους υψηλούς δεσμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αυξήσεις του κατώτατου και του μέσου μισθού, στην επαναφορά των αυξήσεων συντάξεις αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Το ψηφιακό κράτος καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση σε αυτή την αναφορά ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις επαιτίας, ενώ αντίστοιχα γίνεται αναφορά για τις παρεμβάσεις στην υγεία, την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αλλά και για την παιδεία, τις αλλαγές που έχουμε εκεί και τη δικαιοσύνη που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του κράτους. Να τελειώσουμε λέγοντας πως ιδιαίτερα προβάλλονται ακόμα κυβερνητικές επιλογές στους τομείς της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και των μεγάλων υποδομών και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ως στοιχεία που, κατά τον Πρωθυπουργό, ενισχύουν τη θέση της χώρας και δημιουργούν προϋποθέσεις για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
5: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη και επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό της κυβέρνησης. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια, δημογραφική κρίση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς και σημείωσε μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή, με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ασαφής τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνικτη για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για την χώρα. Κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτζούμπας αναφέρει στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής: πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει η ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει: ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, ενώ η νίκη, αναφέρει, το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες, καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών.
5: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και πάμε να δούμε σήμερα, γιατί είναι μέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Να πάμε στην Κορινθία. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική περιοχή κοντά στο Αμόνι προς το Σοφικό. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πέγκη Προύσαλη. Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε, προσπαθώντας και εμείς να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά έντονη. Πέγκη, μας ακούς τώρα?
8: Τώρα σας ακούω. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τη μία περίπου το μεσημέρι.
5: Ναι.
8: Επιχειρούν πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις, και εναέριες, αλλά και αρκετά οχήματα, πυροσβέστες και ομάδες εθελοντικές.
5: Να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη, είναι περιοχή αμμώνη προς το Σοφικό?
8: Είναι περιοχή αμμώνη Κορινθίας. Mm-hmm. Είναι εκεί στην περιοχή του Σοφικού, γι' αυτό και έχει σταλεί μήνυμα 112 σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινηθούν προς Σοφικό. Είναι πεθυπόφητη περιοχή.
5: Ένας παραθαλάσσιος οικισμός εκεί πέρα, πάρα πολύ όμορφος, και το μικρό και το μεγάλο αμμώνη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετά σπίτια διάσπαρτα, έτσι δεν είναι?
8: Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γι' αυτό και έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική mm-hmm. υπηρεσία. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για την ώρα, αλλά είναι αρκετά δυνατός ο άνεμος. Mm-hmm. Πνέει στην περιοχή, όπως επίσης και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους εχθές, τόσο εχθές όσο και σήμερα. Και να πω ότι είναι μια περιοχή βεβαίως που και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκεί πυρκαγιές και έχουν καεί εκτάσεις η περιοχή, που σημαίνει ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων επειδή εκεί.
5: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο σπίτι, έτσι δεν είναι?
8: Για την ώρα δεν απειλείται κάποιο σπίτι, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, Πέγκη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, να σας πούμε ότι νωρίτερα είχαμε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε στη ξενοδοχείο στην Ομόνια. Είναι υπό έλεγχο. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση άμεσα απεγκλωβισμού ενίκων του ξενοδοχείου, ενώ 3 άτομα, ένα εγκαυματία σε σοβαρή κατάσταση και 2 με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από φόρτιση ηλεκτρικού πατενιού. Πάμε όμως στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο του ξενοδοχείου, εκεί όπου, όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης, φέρεται να φόρτιζε κάποιο ηλεκτρικό πατήρι το οποίο εξεράγει. Έχουμε 3 τραυματίες, όπως σωστά είπε. Στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός είναι ένας 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας. Φέρει εγκαύματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου, ενώ έχει και ισπνευτικό έγκαυμα και διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στο θριάσιο στην μονάδα εγκαυμάτων. Υπάρχει ένας ακόμη τραυματίας, ένας 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρει ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Στην προσπάθειά του ουσιαστικά να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά, χτύπησε το κεφάλι του σε μία γλάστρα. Ενώ στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με ήπια αναπνευστικά ουσιαστικά προβλήματα, ένας ακόμη ένικος. Μέχρι στιγμή λοιπόν έχουμε 3 τραυματίες, ο ένας πιο σοβαρά. Η φωτιά λοιπόν, ενώ εκδηλώθηκε στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου και παρότι δεν επεκτάθηκε στους παραπάνω ρόφους, ο πυκνός καπνός κατάφερε να φτάσει και στα δωμάτια όλων των ενίκων, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να εισπνεύσει τον πυκνό καπνό.
5: Και να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Ναι.
9: Αναπνευστικά προβλήματα, τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ήταν πολύ σημαντική η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά μέσα σε μισή ώρα κατάφερε να σβηστεί, να γίνει κατάσβεση, mm-hmm. χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση.
5: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων την Αττική, στην κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου λόγω των θηλωδών ανέμων. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Σύμφωνα μάλιστα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική και ακόμη 16 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4 δηλαδή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας παραμένουν η Αττική και τα Κύθυρα, περιοχές της Βιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Εύβοιας και της Κύρου, καθώς και η Λέσβος, η Χίος, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αχαΐα και η Ηλία. Την ίδια ώρα, πρέπει να σου πω πως αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της υπηρετικής χώρας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει αυτό που επισημαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και σε περίπτωση που δουν καπνό ή φωτιά να επικοινωνήσουν, να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199.
5: Τώρα στο Έθνιος Ρέγγιο 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πογλιάτο και τον Ανδρούτσα μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια.
11: Δυστυχώς στις 6,5 με 7,000 αγροτοδασικών πυρκαγιών που χρησιμοποιούν κατά μέσο στη χώρα μας, η γεννησιουργός αιτία, η πρώτη αιτία είναι η αμέλεια. Το 85% και πλέον των αιτιών αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι η αμέλεια. Θέλω να σας πω ένα στοιχείο.
12: Το 85%.
11: Ναι. Από την αρχή του χρόνου έχουμε προβεί σε συλλήψεις 128 πολιτών. 120 από αυτές τις συλλήψεις στα όρια της αυτόφερος διαδικασίας είναι από αμέλεια, είναι από εμβρισμό από αμέλεια και 8 από πρόθεση. Καλούμε όλους τους πολίτες, ειδικά σήμερα, να μην προβούν σε κανενός είδους καύση, να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, κάθε ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών στην Ήπεθρο.
5: Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έπειτα από απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. 12ωρος αποκλεισμός και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής σε σχέση με χθες που είχαμε μόνο στο τρίτο πόδι. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους. Στο πρώτο πόδι, στη κεφαλαιόνα της Κασάνδρας από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή και πιο κάτω στο Παλιούρι, απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο πεζών όσο και τροχοφόρων οχημάτων. Στο δεύτερο πόδι, στη Χερσόνησο της Ιθωνίας, από το μεσοκομικό συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά. Και στο τρίτο πόδι, από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, μέχρι κάτω δηλαδή πάλι, τη Στρατονίκη και το σκοπευτήριο στη Στρατόνη. Τώρα, εκτός από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαγορεύεται η καύση κλαδιών και ξερών φόρτων, κάθε είδους εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως εργασίες κοπής και συγκόλησης. Θα υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δασοπυροσβέστες σε επιφυλακή σε όλες τις διόδους και εισόδους των δασικών δρόμων. Θα κάνουν περιπολίες και τους παραβάτες περιμένουν αυστηρά πρόστιμα, ξεκινούν από 300 ευρώ και 6 μήνες φυλάκιση.
5: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παραμένει ισχυρό το μελιτέμιο ως αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτουν λίγο τα μελιτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, θα μας δώσει τώρα περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα πολύ ενισχυμένο το μελτέμι. Φτάνει και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι άνεμοι αυτοί επηρεάζουν και τα ανατολικά υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενισχυμένο ρεύμα κυρίως μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, στο βορειοανατολικό, στο νοτιοδυτικό. Είναι μια ζώνη αυτή. Και επίσης στην περιοχή, στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ενισχυμένο σχετικά άνεμο έχουμε και σε άλλες περιοχές, όπως γενικά η Στερεά και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά και το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί είναι ενισχυμένη άνεμη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα. Η θερμοκρασία στα ανεκτά επίπεδα των 36 βαθμών περίπου στα υπηρωτικά θα φτάσει. Και τώρα αύριο όντως περιμένουμε λίγο χαμηλότερες εντάσεις του ανέμου. Το μελτέμι θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αύριο. Αλλά αρχίζει πλέον έτσι μια άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, που περιμένουμε να φτάσει και τους 37 βαθμούς αύριο Δευτέρα. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λίγο ακόμα θα ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή περιμένουμε να έχουμε 38 και εξασθένιση βέβαια του μελτεμιού, αλλά περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες από την Τρίτη στις υπηρετικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Επομένως, ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με τοπικές μπόρες θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας και αυτό θα είναι ό,τι θα επηρεάσει τη χώρα μας ουσιαστικά από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης, καθώς θα φτάσουν τότε οι θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, αλλά εξασθενημένο το κύμα αυτό σαφώς.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η διαδικασία ρημούλγησης του Δεξαμενόπουλου με σημαίο μάλτας που παρέμεινε κυβέρνητο επί ώρες λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόνισο. Το Δεξαμενόπουλο θα ρημουλκηθεί σε λιμάνι της Τουρκίας, ενώ και οι 17 επιβαίνοντες, όλοι οι Τούρκοι πήκο, είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό μεσημέρι, Χαρά.
12: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ρημούλκησης του Δεξαμενόπουλου σημαίας Μάλτας και πραγματοποιείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό σκάφος Αιγαίων Πέλαγος. Η ρημούλκηση ξεκίνησε ξημερώματα σήμερα, κατάφερε το πλοίο να προσδέσει. Να πούμε ότι η μηχανική βλάβη ξεκίνησε ήδη από χθες το πρωί. Παρουσιάστηκε από χθες το πρωί και έπλεε τουλάχιστον για ένα 24ωρο ακυβέρνητο το πλοίο. 17 μέλη, όπως ανέφερες, πληρώματος, όλοι πήκοοι Τουρκίας καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν από κοντά σε αυτήν την εξέλιξη της ενδυνάμει πήγουσας συνθήκης με το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικών κυρώσεων κατά του πλοιάρχου, του Δεξαμενόπλου, ναι, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως όσο οφείλε τη λιμενική αρχή, την οικία λιμενική αρχή, εν προκειμένου της Σαλονίσου. Η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει κινηθεί και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειας. Πάμε στην Ραλό Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια και τον τρόπο καταβολής. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
15: Καλό μεσημέρι. Το βασικό κριτήριο είναι εισοδηματικό. Είναι γεγονός ότι αποτελεί, είναι θέμα χρόνου πλέον για να αρχίσει η καταβολή του, καθώς εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κανονικά η καταβολή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη, 30 του μηνός. Η πρώτη δόση της καταβολής σε περισσότερες από 970.000 οικογένειες και θα εξηγήσουμε γιατί. Διότι ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις τις περσινές. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα διάστημα που είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 που κάποιοι έχουν αποκτήσει παιδιά ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2025 θα έχουν δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής, ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 μέχρι και τέλος Ιουλίου του 2026 επίσης θα πρέπει να έχει ζητηθεί από τους γονείς να εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή θα έχει προσθεθεί κάποιο ακόμα μέλος στην οικογένεια, θα γίνει μία ακόμα καταβολή σε δικαιούχους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πάντα όμως ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία είναι μέχρι 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του πρώτου παιδιού. Ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι όταν είναι κοινή η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από την πλευρά του ζευγαριού, το ποσό καταβάλλεται σε εκείνο το μέρος της οικογένειας που υποχρεώνεται και υποβάλλει τη δήλωση. Όταν έχουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων για τα τέκνα. Και βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και γενικότερα στο δημόσιο.
5: Ραλό Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ατέρμονο δράμα αλλά και μικρά θαύματα, όπως η διάσωση ενός 11χρονου, καταγράφονται στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τραγικές οι εικόνες. Περνώντας και οι ώρες, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για επιζώντες.
16: Λειτουργούν ναι. σε βάρος των όποιων επιζώντων, Ευρυδίκη. 200 τουλάχιστον 50 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 68.900. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και πολλές φορές κάβουν με τα χέρια, μια και τα μηχανήματα βαρέως έργου είναι ελάχιστα. Ακούουν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορέσει να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα. Είπαμε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 1.430, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρυδίκη αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και κυρίως σε νερό. Πάντως, ένα ακόμη μικρό θαύμα είναι σήμερα, καθώς ένα 11χρονο ο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας 3-24 ώρα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή Ευρυδίκη.
5: Συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε. Γονείς να ακούνε τα παιδιά τους από μέσα από τα χαλάσματα και να μην μπορούν να τα βοηθήσουν.
16: Εφιαλτικό κυριολεκτικά.
5: Είναι εφιαλτικό κυριολεκτικά. Τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί μάλλον μπορούμε να πούμε ότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση με κατέρωθεν αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, και είχαμε και πριν από λίγο νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραξή. Νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου.
16: Ακριβώς. Και είπε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επανλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας εμπορικής οδού. Ειδικότερα τώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα σήμερα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
5: Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
16: Ακριβώς.
5: Στο παράλληλο κομμάτι εκεί. Ναι.
16: Και θέλουν να εξοδοτερώσουν τα ραντάρ, είναι προφανές. Πριν από λίγο, σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και κάθε τρίτη πλευρά έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιράν Αραχτσή, δηλώνοντας επιπλέον ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία και τη διαχείριση της Τεχεράνης για τον επόμενο μήνα. Τώρα, στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συνεγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδεται στο Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ. Στο Νότιο Λίβανο, τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ένας ωστόσο έχασε τη ζωή του. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας 7 χιλιόμετρων στην Νότια Συρία χθες Σάββατο. Συμπλήρωσε δε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό αλλά και τους αμάχους. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, κλείνοντας, ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 24 μια ζώνη ασφαλείας και στη Νότια Συρία, εκτός από το Νότιο Λίβανο, την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Και την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στο Λίβανο και στη Γάζα.
5: Επομένως, να ρωτείται κανείς τι θα γίνει με αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία πλαίσιο, από τη στιγμή που θα παραμένει εκεί ο Ισραηλινός στρατός. Η Χεζμπολά αντιδρά σε αυτό και του
16: και η παράταση της εκεχηρίας πάει περίπατο, ναι, να το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, γιατί
5: και όλο αυτό είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις.
16: Ναι, είναι συμφωνίες πλαίσιο, είναι προκαταρκτικές συμφωνίες. Είναι συμφωνίες με τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οδικό χάρτη, τον οποίο θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
16: Εγώ.
5: Τώρα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης. Έχει μαζί της εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Πάμε στον Δήμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ομάδα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό την αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ακυρώθηκαν οι πτήσεις απευθείας για Καράκας από την Κωνσταντινούπολη, ναι, και πλέον το ταξίδι θα γίνει από Αθήνα μέσω Μαδρίτης από εκεί στην Μποκοτά σήμερα, και έτσι μετά την Μποκοτά 2 ώρες με αυτοκίνητα ή λεωφορεία θα φτάσουν στο Καράκας. Είναι 15 άτομα από την Θεσσαλονίκη με 2 σκύλους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να βρουν ανθρώπους μέσα σε συντρίμια, σόναρ σε τελευταίας τεχνολογίας για ήχους που θα ακούν οι διασώστες, αλλά και 3 ντρόουν με θερμικές κάμερες. Είναι η συγκεκριμένη ομάδα, έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές αποστολές από την εποχή της το σεισμό της Ρικομέξ, τόσο αυτήν στην Λάκουλα της Ιταλίας αλλά και στον Αυρώνα της Αλβανίας, καθώς και στον τελευταίο σεισμό της Τουρκίας που ήταν και αυτός δίδυμος όπως αυτός στη Βενεζουέλα.
5: Μου επιτρέπεις να πω κάτι? Θέλω να πω κάτι για τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα. Μπαίνουν στα ερείπια, ρισκάρουν φυσικά για να σώσουν ανθρώπους τους οποίους ποτέ δεν γνώρισαν.
17: Αυτό ακριβώς.
5: Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο των ζώων. Το λέω γιατί κάποιοι τα ταλαιπωρούν.
17: Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, προσυπογράφω.
5: Να είσαι καλά, Τίμο μου. Καλή συνέχεια. Ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία μετακινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, ένας από τους πιο ακραίους στην σύγχρονη ιστορία. Εν τω μεταξύ έχουμε και πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει, Δήμητρη Φαναγιώτη.
16: Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον καύσωνα, ο οποίος κινείται ανατολικά προς την Πολωνία και την Ρουμανία. Ο πιο ακραίος που έχει πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και η Δανία, που βρίσκεται βόρεια στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και ήταν 36,6 βαθμοί βόρεια του Όντενσε. Η Σλοβακία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, 2 άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά, μαζί με ένα θάνατο την Παρασκευή και άλλον ένα την Τετάρτη της περασμένης. Ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε 6. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, Ευρυδίκη, Γερμανία και Βέλγιο, η Γερμανία θα έχει αύριο καταιγίδες και πτώσεις του υδραργύρου κατά 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο, το οποίο επλήγει ήδη από καταιγίδες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ κοντά στην πόλη Σαρμπρούκεν, 41,3 βαθμοί Κελσίου. Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, κατά πληροφορίες πάνω από 70, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του καύσωνα. Τέλος, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια, για την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
5: Και να πάμε και στην πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία.
16: Ακριβώς, όπου την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανήγγειλο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ειδικότερα τώρα, Ευρυδίκη, σε συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βελιγράδι, χθες ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής του συνασπισμού που θα ονομάζεται Ενωμένη Σερβία. Διευκρίνησε ακόμη ότι το συνασπισμό αυτό θα συνθέτουν πατριωτικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπως είπε, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, και θα εκφράζει την ενότητα του σερβικού λαού. Πάντως, απέφυγε να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και πιθανολογείται, σύμφωνα με αναλυτές, ότι θα προκηρυχθούν για το φθινόπωρο. Να σημειώσουμε ότι ο Βούτσιτς αντιμετωπίζει από τον Νοέμβριο του 2024 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές. Είναι γνωστή ιστορία με την κατάρρευση του στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Απίθυνε τέλος έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους και λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους τους διαδηλώνουν, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν το κακό της χώρας και ότι υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, Ευρυδίκη.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
16: Εγώ.
5: Σήμερα, να είσαι καλά. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης τουρίστριας, η οποία πέθανε σε εστιοφόρο σκάφτος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλέμου Λευκάδας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Η 50χρονη Ιταλίδα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της όταν η μάτσα του σκάφους, το οποίο έπλεγε την ώρα ανοιχτά του Μεγανησίου, κοντά στη Λευκάδα, λόγω προφανώς κάποιας ρηπής αέρα που άλλαξε και την κατεύθυνσή του, μετακινήθηκε με βίαιο τρόπο, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο κεφάλι της άτυχης Ιταλίδας. Αμέσως έσπευσε και σκάφος του λιμενικού στο σημείο. Το ιστοπλοϊκό βγήκε στην στεριά, στην περιοχή του Νιδρίου, όπου περίμενε ασθενοφόρο. Ήταν όμως ευρυδίκη δυστυχώς αργά για την 50χρονη Ιταλίδα.
5: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
19: Καλό μεσημέρι. Και φυσικά δίνει και μια άλλη εκδοχή για όσα εξελίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης πριν από την φωνική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στο μαχαίρεμα του 15χρονου, του 17χρονου παθολογία δράστη, μέσα από την κατάθεση πάντως στον εκδοχητημένο. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι δέχτηκε μια επίθεση από μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, τα οποία φορούσαν διακριτικά και φανέλες διδυμένη μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, προσπάθησε να διαφύγει και κάποια στιγμή μετά από καυγά με το θύμα, το 15χρονο, άρπαξε το στιλέτο από το πάτωμα, το είχε πέσει δηλαδή στο πεζοδρόμιο του θύματος, το πήρε και το κάρφο στο στήθος, χωρίς αυτό με πρόθεση να τον τραυματίσει.
20: Υποστηρίζει ότι επειδή φοβήθηκε ότι θα το καρφώσει με το μαχαίρι, πήρε το στιλέτο, το κράτησε στο χέρι του, τέντωσε το χέρι του με το μαχαίρι, προκειμένου να τον εκφοβήσει και όχι να τον τραυματίσει.
5: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε το χρονικό της φωνικής συμπλοκής που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
21: Με ένα μόλις χτύπημα κοντά στην καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 17χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Στα χέρια του δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πάλης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.
22: Από τη γέφυρα του Μοσχάτου στην Καλυθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15 με 20 άτομα με φανέλες αθλητικής ομάδας. Ένας από τους φίλους μου τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν φίλο μας που μας είχε καλέσει, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι φίλαθλος αντίπαλης ομάδας». Αυτός τους απάντησε ότι δεν ασχολούμαι και τότε ο μακριμάλης δράστης του έστειλε την πέτρα για να το χτυπήσει χωρίς να το πετύχει.
21: Ακολούθησε κυνηγητό στα στενά. Ο 15χρονος με ένα φίλο του, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, τους επιτέθηκαν πρώτοι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι:
22: «Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλόμπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε Για δεν είμαι οπαδός. Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε.
21: Μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος γύρισε σπίτι του. Κοιμήθηκε και όταν το επόμενο πρωί τον ξύπνησε η μητέρα του, γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του. Κίνητρο, εκτός από την κυριαρχία της περιοχής και προγενέστερα οπαδικά περιστατικά με αθλητικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές. 18χρονος από την παρέα του θύματος φέρεται να δήλωσε πως η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ δύο ομάδων σε πάρκο στην Καλυθέα και η δική του παρέα κλήθηκε για να βοηθήσει.
0: Μας ενημέρωσαν ότι είχαν επιτεθεί σε ένα παιδί και πήγαμε να τους βρούμε. Στο Μοσχάτο συναντηθήκαμε με ακόμα τρία άτομα, όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Κατευθυνθήκαμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, όπου αρχικά υπήρξαν ύβρις και στη συνέχεια συμπλοκή. Λίγο πιο πέρα, ένας από την παρέα μας μαχαιρώθηκε.
21: Στη φωνική συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, γκλοπ, κατσαβίδια και πέτρες.
20: Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στην πλατεία, όπου εκτελήχθηκε η άγρια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε στη στιγερή δολοφονία με θύμα τον 15χρονο, φίλοι του ανήλικου βρέθηκαν εδώ χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του θύματος.
21: Ένας από τους 10 που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην εισαγγελία συνοδευόμενος από το δικηγόρο του.
5: Λοιπόν, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, γιατί Δημήτρη έχουμε δύο αεροπορικά δυστυχήματα στην Σαουδική Αραβία και στη Γαλλία, μου είπες.
16: Ακριβώς. Το πρώτο είναι πτώση ελικοπτέρου της γνωστής πετρελαϊκής Αράμκο κοντά στη Ρας Τανούρα στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, 14 είναι οι νεκροί από αυτή την πτώση του ελικοπτέρου. Ήταν μεγάλο ελικόπτερο για να μεταφέρει βέβαια τόσους επιβάτες και πλήρωμα. Ενώ έχουμε και 11 νεκρούς σε συντριβή αεροσκάφους κοντά στην πόλη Νανσί, όπως επιβεβαίωσαν
5: ιδιωτικό αεροσκάφος.
16: Ακριβώς. Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ο περιφερειάρχης της συγκεκριμένης περιοχής. Περισσότερα στοιχεία βέβαια για τις δύο πτώσεις δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Ακριβώς.
16: Είναι τα alert, τα περίφημα που δίνουν 10 λέξεις απλώς για να αναφέρουν, να μας ενημερώσουν για την είδηση.
5: Σε επόμενα μας δελτία σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Εγώ.
5: Ευθύνη στην κυβέρνηση για την πολιτική στην αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα επέριψε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΚΝΕ στην ΕΣΥΑ. Να τον ακούσουμε.
1: Τη στιγμή που η χρήση ουσιών αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ. Αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18α.

0: η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, επέβαλε στον 16χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, η οποία αποτελεί την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για ανήλικο δράστη. Σύμφωνα με την απόφαση, το θύμα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και έφυγε μαρτυρικά.
2: Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος.
1: Ο 17χρονος τότε Άγγελος είχε βρει τραγικό θάνατο παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Για μια δικαίωση που δεν θα έρθει ποτέ, καθώς κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους, έκανε λόγο ο πατέρας του 17χρονου. Όπως τόνισε, η πλευρά του δράστη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, ούτε ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη.
3: Ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα στην, από τον πρόεδρο της. Το δικαστήριο έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο.
4: Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή θα είναι ανώτατη γιατί ο νεκρός βασανίστηκε. Οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μειωμένη, θέλω να πω, διάρκειας κράτηση.
5: Η υπόθεση της δολοφονίας του Άγγελου δεν σταματά με την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του 16χρονου θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και εμπλοκή άλλων προσώπων.
6: Στο δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας το δόλος ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια.
1: Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων.

0: Αρκετό suspense είχαμε στο φινάλε της φάσης των ομιλίων, καθώς το puzzle των 32 διαμορφώθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία στιγμή των αγώνων. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, που έχει αρκετά να μας πει. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όμως και η φάση αυτή των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει, γιατί από τους 104 αγώνες που συνολικά θα διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 48 ομάδες και 12 γκρουπ στη φάση των ομίλων, ήταν η διαδικασία των 72 αγώνων, αυτή όλη η διαδικασία των ομίλων, η οποία χθες ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής και τελευταίας φυσικά στη φάση των ομίλων 10, 11 και 12. Ήταν μια αρκετά έντονη βραδιά. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κολομβία-Πορτογαλία για τον 10ο όμιλο 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκού Ουσμπεκιστάν 3-1 και στην τελική βαθμολογία του 10ου όμιλου, για να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα ουσιαστικά. Mm-hmm. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Κολομβία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, στη τρίτη θέση 4 βαθμούς το Κονγκό, ενώ τέταρτο τερμάτισε το Ουσμπεκιστάν σε αυτή την παρθενική του εμφάνιση, χωρίς όμως κανένα βαθμό. Για το 12ο όμιλο, Αγγλία Παναμάς 2-0, Κροατία Γκάνα 2-1 και τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου. Πρώτη θέση η Αγγλία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 6 βαθμούς η Κροατία, στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα, ενώ τέταρτος χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς. Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ το Ιράν, αυτό το αποτέλεσμα από άλλο όμιλο, ως καλύτερη τρίτη δηλαδή, καλύτερες τρίτες αυτές οι ομάδες. Η Ορδανία-Αργεντινή 1-3 χωρίς το Μέση, ο οποίος Μέση μπήκε το τελευταίο μισάωρο δηλαδή μόνο για να αγωνιστεί, θα πούμε αμέσως μετά και για το Λιονέλ Μέση. Έτσι τελική βαθμολογία του 10ου ομίλου, την πρώτη θέση πήρε η Αργεντινή με 9 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστρία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση επίσης με 4 βαθμούς η Αλγερία και τελευταία αποκλεισμένη χωρίς βαθμό η πρωτοεμφανιζόμενη επίσης σε Μουντιάλ η Ορδανία. Αυτή είναι η εικόνα των χθεσινών αγώνων. Σήμερα όμως ξεκινάει και η διαδικασία, Ευηδίκη και φίλες και φίλοι, για την φάση των 32. Ξεκινάνε τα νοκάουτ. Για κάποιους.
0: Με τα 16 ζευγάρια. Με το πρώτο από τα 16 ζευγάρια.
1: Ακριβώς. Το πρώτο από τα 16 ζευγάρια. Και για κάποιους, Ευηδίκη, λένε ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι. Γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες. Έχουν αποκλειστεί αυτοί που αποκλείστηκαν και συνεχίζουν νοκάουτ παιχνίδι.

0: ίδια οι υπόλοιπες 32 ομάδες. Σήμερα Κυριακή λοιπόν στις 10 η ώρα στο Ίγκλουντ, εκεί όπου θα αγωνιστούν η Νότια Αφρική με τον Καναδά για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής, θα θυμίσω, του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή άλλου ζευγαριού όπως το Ολλανδία-Μαρόκο, που θα παίξουν όμως την Τρίτη στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Υπάρχουν πολλά σενάρια με διασταυρώσεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά δύο μονοπάτια. Στο μυαλό μας θα βάλουμε ένα μονοπάτι από αριστερά και ένα μονοπάτι από δεξιά, και συγκλίνουν μέχρι η καλύτερη ομάδα από κάθε μονοπάτι να συναντηθεί με την αντίστοιχη από το άλλο μονοπάτι στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι και ψυχοφθόρα, αλλά και πολύ, με πολύ suspense, έτσι. Mm-hmm. Από τις ομάδες που αγωνίστηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Ευρώπη συνεχίζουν 13 ευρωπαϊκές από την ευρωπαϊκή ζώνη, 9 αφρικανικές που αποτελεί και πολύ μεγάλο επίτευγμα και ρεκόρ, από τη Βόρεια Αμερική 3, από τη Λατινική Αμερική 5 και από την Ασία 2 ομάδες, αυτές απαρτίζουν και τη φάση των 32. Να πω τα ζευγάρια, αν μου επιτρέπεις, από τα 16 ζευγάρια και τα αναφέραμε, δεν θα σας βάλω στη διαδικασία των ημερομηνιών γιατί θα σας μπερδέψω, απλά να αναφέρω τα ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Πορτογαλία, Κροατία, ένα ντέρμπι ευρωπαϊκό εδώ, Ισπανία, Αυστρία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα, είναι τα ζευγάρια αυτής της φάσης των 32, τα 16 δηλαδή ζευγάρια. Πρώτο παιχνίδι είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς, και να πω μόνο ότι αύριο έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια, αύριο Δευτέρα δηλαδή, στις 8 η ώρα Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Αυτά όσο αφορά το πρόγραμμα και το πόσο...
1: Μην μου ξεχάσεις το Μέση, έτσι, που είναι ασταμάτητος.
0: Ο Μέση, ναι. Ο οποίος ακόμα και όταν βαριέται γράφει ρεκόρ.
1: Διάβαζα κάπου 6 γκολ έχει ήδη σκοράρει.
0: Έχει φτάσει, ναι, έχει σημειώσει 6 γκολ, αλλά δεν είναι τα 6 γκολ, είναι ότι έχει σημειώσει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούμε τώρα αμέσως, αν έχω λίγο χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αποφάσισε ο Σκαλόνι, ο κότς Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, να τον ξεκουράσει σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η Αργεντινή έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει ως πρώτη μάλιστα την πρόκρισή της, και επί της ουσίας τον έριξε το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν ξεκίνησε λοιπόν βασικός απέναντι στην Ιορδανία. Το σκορ ήταν 2-1. Χρειάστηκε 20 λεπτά στο παιχνίδι για να εκτελέσει ένα φάουλ απευθείας, στο 80 δηλαδή, και ταυτόχρονα να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Το ρεκόρ λοιπόν είναι ότι κατάφερε να σκοράρει σε 7 συνεχόμενες αναμετρήσεις διοργάνωσης.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Διαβασμένη, μου αρέσει πάντα, γιατί είσαι διαβασμένη και ενημερωμένη για τα αθλητικά.
1: Γενικά, όχι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτά τα ξέρεις εσύ αναλυτικά.
0: Σημαντικά όμως.
1: Για πες μας.
0: Χάρη σε αυτό το τέρμα λοιπόν έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, παιχνίδια δηλαδή της Αργεντινής στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Να θυμίσω, εκεί αναδείχθηκε η Αλμπισελέστε και πρωταθλήτρια κόσμου. Και πλέον έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης των ομίλων. Δηλαδή 3 και 4, 7 παιχνίδια. Και στα υπόψη συνεχίζει. Ισοφάρισε τους David Beckham και Ριβελίνο, το σπουδαίο Ριβελίνο, στα γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ στα παγκόσμια κύπελα. Δύο γκολ από απευθείας χτυπήματα φάουλ. Και έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19 στο σύνολο. Και είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 1994 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει τις περισσότερες νίκες με 19 σε παγκόσμια κύπελα, τα περισσότερα παιχνίδια 14 που έχει σκοράρει, δηλαδή έχει σκοράρει σε 14 παιχνίδια, δεν τα κάνει κανείς άλλος, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημαίνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια μορφή, και είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθούμε από κοντά, από το ξεκίνημά του μέχρι και όσο τραβήξει. Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά, οι οποίες λόγω ηλικίας, αν θέλετε, παλαιότερα, και γιατί δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να είναι διαδεδομένο η εικόνα τόσο πολύ, έχουμε χάσει την ευκαιρία να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον μεγάλο Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Πελέ, τον Τι Στέφανο και όλες αυτές τις τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, αν εσύ κρίνεις ότι θέλεις να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε στο δελτίο.
0: Μιας και αναφέρθηκα στο Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, έγινε ένα περιστατικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Υπήρχε συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα και ο τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, ο επαναλαμβάνω Λιονέλ και αυτός, όπως και ο Μέση, Σκαλόνι, πολύ καλή φίλη, ρωτήθηκε από τον 92 ετών Αργεντινό δημοσιογράφο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αν ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιορδανία. Η ερώτηση ήταν εκ του πονηρού, διότι ποτέ ο Σκαλόνι δεν λέει τα πλάνα του, ο προπονητής της Αργεντινής, αλλά η απάντηση του Σκαλόνι ήταν συγκλονιστική και καταχειροκροτήθηκε φυσικά μετά την απάντηση που έδωσε στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Ειλικρινά του λέει, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, ακούσατε, 18 παγκόσμια κύπελα.
1: 18.
0: Είναι εξωπραγματικό αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής στην Εθνική Αργεντινή, στο Σκαλόνι, στην Αργεντινή, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη περισσότερο, πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα. Ήταν, γι' αυτό ήταν σε σκευωρία η ερώτηση που το έθεσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο, ήταν πριν από τον αγώνα, και συγχαρητήρια δηλαδή, και του είπε, για να απολαύσετε ακόμη ένα μουντιάλ. Έδειξε το θαυμασμό του για τον κύριο με κάπα κεφαλαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι Αργεντινός. Και μάλιστα στη συνέχεια, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, πήγε κοντά του και του ζήτησε να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Σκαλόνι πήγε στον δημοσιογράφο και όχι ο δημοσιογράφος του Σκαλόνι.
1: Έτσι,
0: μια διαφορετική νότα, πολύ διαφορετική.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοίμασες για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή
1: να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Μάλιστα είχε πάρει και διαστάσεις και είχε σταλεί και μήνυμα από το 112. Πάμε πάλι στην Πέγγι Προύσαλη να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, αν είναι καλύτερη. Πέγγι, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούει η Πέγγι Προύσαλη? Ναι, μάλλον έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Όταν είχαμε κάνει τη σύνδεση προηγουμένως στην αρχή του δελτίου, η φωτιά η οποία είχε αρχικά πάρει διαστάσεις και είχε σταλεί το μήνυμα, όπως σας είπαμε, από το 112, λίγο αργότερα μας έλεγε η Πέγγι Προύσαλη ότι μάλλον η εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί ενώ η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά πεύκα, είναι δασόδη, το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά σπίτια διάσπαρτα και οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν προλάβουμε να βρούμε την Πέγγι Προύσαλη, θα είναι καλό να δούμε αν παραμένει η δεύτερη καλύτερη εικόνα που μας είχε δώσει. Στη σχέση θέντε από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκης, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμο και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών η κυκλοφορία των μουσικών

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος

0: παιδιά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Βασιλικό Τίασο, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Someone Only in the Midnight Runners. Αυτό το τραγούδι που όποτε τα ακούω, μπορεί να συμβαίνει σε πολλούς ακόμα, θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί, Κυκλάδες βασικά, Πάρο, Ίο κτλ. Αυτές οι εποχές που έρχονται στο μυαλό σε πολλούς, αυτής της γενιάς τουλάχιστον, που έχουν συνδέσει κάποια γεγονότα, κάποιες εποχές, κάποια καλοκαίρια με τραγούδια που τότε ήταν επιτυχία, μεγάλη επιτυχία τότε την εποχή εκείνη, αρχή δεκαετίας 80, το καλοκαίρι του 82 κυκλοφόρησε το Come On Aline και έγινε νούμερο ένα επιτυχία όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, από εκεί είναι η Dixie Midnight Runners, ένα αγγλικό συγκρότημα, αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία και έγινε νούμερο ένα και σε άλλες χώρες. Μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν καλοκαιρινή, έτσι το έχω συνδέσει εγώ στο μυαλό μου, το Come On Aline. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια έτσι με κέφι, σε αυτό το κέφι που έφτιαξε πριν με το πάρτι του ο Γιώργος Πολυχρονίου. Εμείς λίγο πιο rock. Θα κάνουμε ένα ταξίδι προς πίσω στο χρόνο με τραγούδια και παλιότερα και νεότερα και με καλλιτέχνες από την παλιά φρουρά και τη νέα. What a Wonderful World, ένα τραγούδι που οι στίχοι έτσι περιγράφουν αυτήν την αισιοδοξία που έχουμε αυτές τις μέρες που έχει φτάσει το καλοκαίρι και περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα να φύγουμε για διακοπές. Μουσικές ιστορίες του Τενοσί Βάγκερ εδώ και σήμερα, γιατί σε δύο εβδομάδες θα ασκήσω το δικαίωμά μου.

κιθάρα του BB King και η φωνή μας είναι τη φωνή του Bono και την κιθάρα του Edge, των U2. Μια φοβερή συνεργασία τότε στα 80's, 1988, από το περίφημο Rotherham. Ένα άλμπουμ που καθιέρωσε στην Αμερική τους U2. Ηχογραφήθηκε στα ιστορικά Sun Studios στο Memphis, εκεί που έχουν ηχογραφηθεί ιστορικά τραγούδια. Αυτό το στούντιο που έφτιαξε ο Sam Phillips, και τότε ξεκίνησε η ιστορία της rock μουσικής εκεί, θα λέγαμε. Το λένε άλλοι δηλαδή, όχι εγώ. Ερχόμαστε στη νέα γενιά, που σας είπα πριν, να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι προς πίσω. Η νέα μπάντα από την Ιρλανδία, που δεν νομίζω να κάνει ανάλογη πορεία με τους U2, αλλά ήδη η Fontaine's DC είναι μεγάλο όνομα, εδώ στο Jagged Down the Line, από τις πρώτες επιτυχίες τους.

Strange DC από το Δουβλίνο. Μια φοβερή πόλη, πανέμορφη πόλη. Αυτή η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Από την Ιρλανδία ήταν και η YouTube που ακούσαμε πριν. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από την Αγγλία, από μια εργατική πόλη της Αγγλίας. Από εκεί ξεκίνησε ο Eric Burdon. Τότε ήταν ακόμα η έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης στο Birmingham και ήταν μια πολύ ανθυγινή και βρώμικη πόλη, όπως μου έχει πει και ο ίδιος εδώ στο στούντιο όταν είχε έρθει ο Eric Burdon. Tobacco Road με τους Γουόρ. Ο Eric Burdon που το περισσότερο χρόνο του πια τον περνάει εδώ στη λιώνει στη χώρα μας.

διορθώσω. Μου έλεγε για τον Μπέρμιγχαμ, μου έλεγε για το Newcastle. Εκεί ήταν που μεγάλωσε με την οικογένειά του, που είχε ρίζες από την Ιρλανδία ο Ρικ Μπάρντον. Η μητέρα του ήταν από την Ιρλανδία, η οποία είχε μετακομίσει στην Σκωτία πριν φτάσει στο Newcastle στη δεκαετία του 30.

τους εισβολείς στην Αμερική. Ήταν από τους Άγγλους καλλιτέχνες που έκαναν αυτή την περίφημη British Invasion, δηλαδή η Βρετανική εισβολή με καλλιτέχνες που έκαναν μεγάλη επιτυχία, είχαν μεγάλη απήχηση τότε στο κοινό στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο Eric Victor Burdon. Εδώ σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει πάρει μέρος ο Eric Burdon, Eric Burdon Declares War.

Ο Eric Burton, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος με τον John Lennon, ήταν φίλος με τον Jimi Hendrix, έχει ζήσει απίστευτες στιγμές, όπως μου διηγήθηκε και σε μένα, και έχει πει πολλές φορές αυτές τις ιστορίες. Ξεκίνησε τότε αρχή δεκαετίας 60. Το 2013 εμφανίστηκε αυτός ο καλλιτέχνης στο προσκήνιο με το Take Me to Church από την Ιρλανδία, ο Hozier, για να περάσουμε και πάλι στη νέα γενιά. Εδώ Jack Boot Jump. You swear was on a range. Από τη νέα γενιά της rock σκηνής, η οποία παραμένει ενεργή, γιατί πολλοί αφιβάλλουν αν η rock ακόμα είναι ζωντανή αυτή η μουσική σκηνή. Ο Γιάννης, αυτή την ερώτηση, ο Γιάννης Πετρίδης, όταν τον είχα ρωτήσει, μου είχε πει ότι η rock κοιμάται, δεν έχει πεθάνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ακμεότατη, δεν είναι όπως παλιά, αλλά συνεχίζει να είναι στο μενού, τέλος πάντων. Εδώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα του 19 είναι αυτό, το Jack Boot Jump, Hozier, με blues και rock μέσα στοιχεία, όπως ακούτε.

Αυτό συνεχώσει μεγάλο όνομα στην Ιρλανδία, στην Αγγλία, στην Ευρώπη και αρκετά γνωστός και στη χώρα μας. Πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο όμως που είναι πολύ γνωστός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Mark Knopfler, η κιθάρα και η φωνή των Dire Straits, που συνεχίζει να είναι παραγωγικός και να είναι στο προσκήνιο και να κυκλοφορεί καινούργιες παραγωγές. Αυτό είναι το Two Pairs of Hands από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο. One Deep River, το άλμπουμ του Mark Knopfler. Ένας ρόκερ από την παλιά φρουρά που συνεχίζει. Με αυτό θα φτάσουμε στις 5:30, θα ακούσουμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Κόσμος Radio

Αυτό ήταν το What Have I Done Wrong, μια συνεργασία του θρύλου John Mayer και του Joey Bonamassa. Η παλιά φρουρά με τη νέα γενιά συναντήθηκαν. Γεννημένος το 1933 ο John Mayer έφυγε από τη ζωή το 24, 91 ετών σχεδόν. Ένας θρύλος που επηρέασε πολλούς με τη μουσική του, με το παίξιμό του, με τα blues που αγάπησε τόσο πολύ και εκπροσώπησε αυτή την blues βρετανική μουσική σκηνή. Ο Joey Bonamassa, ένας Αμερικανός κιθαρίστας, blues rock κιθαρίστας, ο οποίος γεννήθηκε το 1977 και κατάφερε να συνεργαστεί σε αυτό το τραγούδι με τον Joey Mayer. Ο Joey Bonamassa που έχει ήδη κάνει πολλές καλές συνεργασίες και με ονόματα σαν τον John Mayer, με την Beth Hart πολλές παραγωγές και live, αλλά και με τον Eric Clapton, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα αυτόν σε μια άλλη από τις πολλές συνεργασίες που έχει κάνει. Και σε αυτή την περίπτωση συναντιέται με την προηγούμενη γενιά, ένας νεότερος, ο Eric Clapton με τον Johnny Hooker στο Boogie Children. Συνέχεια στις μουσικές ιστορίες ως τις 5 εδώ στο Κόσμος. Σήμερα έτσι με ένα παιχνίδι προς πίσω στις γενιές των Rockers.

Το Στανατσούλη Χούκερ το 98, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2001, ο σπουδαίος αυτός ρόκερ που στο τέλος της πορείας του και της καριέρας του και της ζωής του είχε την τύχη να κάνει κάποιες πολύ ωραίες παραγωγές στα 90s, πολύ ωραίο άλμπουμ. Ένα από αυτά, The Best of Friends, εδώ παρέα με τον Eric Clapton σε αυτό το Bookie Chillen. Ο Eric Clapton έχει κάνει πολλές συνεργασίες. Μία από αυτές πρόσφατη είναι με τον Στέφεν Μάρλεϊ, το γιο του Μπομ Μάρλεϊ, στο I Start the Sheriff που διασκεύασε ο Eric Clapton το 1974. Η κυκλοφόρηση του τραγούδι το 1973 στο Burning των Wailers, τότε Μπομ Μάρλεϊ με τους υπόλοιπους πρώτους Wailers, ο Original Wailers, τον Peter Tosh και τον Bunny Wailer. Και ο Eric Clapton ένα χρόνο μετά το διασκεύασε και το έκανε λίγο πιο rock και όμως έτσι σύστησε τη reggae μουσική και τον Bob Marley στον κόσμο στην Αμερική και μάλιστα έγινε νούμερο ένα επιτυχία το I Start the Sheriff όπως το διασκεύασε ο Eric Clapton. Εδώ λοιπόν συναντιέται με το γιο του Eric Clapton που έχει περάσει στα 80-81 ετών. Περίπου την ίδια ηλικία θα είχε αν ζούσε και ο μπαμπάς του Στέφεν, ο Bob Marley. Εδώ λοιπόν συναντιέται η νέα γενιά. Ο Στέφεν Μάρλεϊ με τον Eric Clapton. I Shot the Sheriff. Μια παραγωγή του 23.

Μάρλε γεννημένος το 45, όπως και ο Έρικ Κλάπτον. 6 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ και λίγες εβδομάδες μετά, 30 Μαρτίου του 45, γεννήθηκε ο Έρικ Πάτρικ Κλάπτον.

Αυτό ήταν ο Στέφεν Μάρλεϊ, το συνόδεψε ο Έρικ Κλάπτον, που είχε κάνει την πρώτη μεγάλη επιτυχία, τη μοναδική νούμερο ένα επιτυχία βασικά που είχε ο Μπομ Μάρλεϊ με τη διασκευή που έκανε ο Έρικ Κλάπτον στο τραγούδι του, το Σαν Τεσέρι που ακούσαμε τώρα. Η νέα γενιά της rock, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπροσωπείται πάξια από αυτό το σχήμα. The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire. Αυτό που λέμε και εμείς, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά.

Black Keys λοιπόν συνεχίζουν την ροκ ιστορία για κατάρνη τη σημαία ψηλά, αλλά συνεχίζουν σε αυτήν την ροκ πορεία. Το συγκρότημα που έχει συνδέσει το όνομά του με τη ροκ όσο κανένα άλλο ίσως, οι Rolling Stones. Καινούργια δουλειά. Ασταμάτητη. Από το Foreign Tongues, ένα ακόμα σύγκλιν, αυτό εδώ το Jealous Lover.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, μαζί τους ένας άλλος από αυτήν τη γενιά, την γενιά των Stones, του Jagger και του Keith Richards, και αυτός γεννημένος στην δεκαετία του 40, λίγα χρόνια μετά τον Jagger και τον Keith Richards, ο Steve Winwood, ένας άλλος παλέμαχος rocker, ο οποίος έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία με Special Davis Group και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν συναντήθηκε με αυτούς τους δύο και τους υπόλοιπους Stones σε αυτό το τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Stones. Πάμε και πάλι σε έναν εκπρόσωπο της νέας γενιάς, μια μπάντα που μας έρχεται από την Ισλανδία, λίγο έξω από το Ρέγιαβικ, ο τραγουδιστής τους γεννημένος στη δεκαετία του 90. Way Down We Go, Kaleo.
1: Oh, Father, tell me

Way Down, επιτυχία από αυτό το συγκρότημα από την Ισλανδία, από την νότια πλευρά αυτής της απέραντης χώρας που ήρθε στο προσκήνιο τελευταία επειδή κάποιος αποφάσισε να διεκδικήσει αυτό το τεράστιο νησί. Κάλεο αυτή η μπάντα λοιπόν από τα 90's, από αυτή τη γενιά γεννημένη τα μέλη της, και πάμε να κλείσουμε σήμερα αυτό το πρόγραμμα με τραγούδια και επιλογές από παλιούς και νέους, αυτό το παιχνίδι προς πίσω στις γενιές των μουσικών. Θα κλείσουμε με μια συνεργασία και πάλι, John Fogerty, Bob Seger, και οι δύο γεννημένοι το 45 στο γνωστό Who'll Stop the Rain, σε αυτή την έκδοση του τραγουδιού που έγραψε ο Fogerty. Βεβαίως τραγουδοποιός, τραγουδιστής των Creedence Clearwater Revival, βεβαίως με τεράστιες επιτυχίες, και Bob Seger, ένας άλλος σπουδαίος μουσικός, και αυτός με μια πολύ μεγάλη καριέρα και πολλές συνθέσεις που έγιναν επιτυχίες και διαχρονικές επιτυχίες. Το φινάλε μας σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσατε από τον Ιωσήφ Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και σήμερα μετά τις μουσικές ιστορίες θα ακούσετε τον Κώστα Μιλωνά στο Κόσμος. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6.

7, ένα καινούριο κομμάτι από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, ο Αμερικανός Kurt Weill. Είναι ο καλλιτέχνης που ανοίγει την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φωντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές τραγούδια, και όπως κάθε Κυριακή.

κάνει καλοκαίρι.

γνωστός και αγαπημένος Γαλλολιμπανέζος τρομπετίστας και συνθέτης, Ιμπραήμ Αλούφ. Και το Bring the Light, τραγούδι από το καινούριο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ στο οποίο συγκεντρώνει σπουδαίους συναδέλφους του, Τζον Μπατίστ, τον Τρόμπον Σόρτι, Γκονζάλο Ρουμπακάλμπα μεταξύ άλλων. Εδώ που είχε και ρυθμοί από την Κούβα να κατέβονται με αυτούς της Νέας Ορλεάνης, με τον Ιμπραήμ Αλούφ να είναι πάντα πιστός στην άποψή του πως η μουσική δεν είναι κάτι που απλώς ακούς, αλλά κάτι που ζεις και μοιράζεσαι. Αλλά στο ίδιο αυτό κάνει τώρα αυτή την περίοδο, με τις συναυλίες που δίνει, με την περιοδία του στην Βόρεια Αμερική. Big city, gone to my baby's head. Κόσμος πάντα στα ραδιοφωνά σας και ένα βιβλίο στην παρέα μας, όπως σας είπα σήμερα. Ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η επερχόμενη καταιγίδα, η συγκρούση των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας». Βιβλίο του Νορβηγού ιστορικού Odd Arne Westad, καθηγητής ιστορίας και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Yale. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλείωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τον γνωστό τρόπο μέσω Viber, μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε το λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

2010 και το άλμπουμ Wake Up. Το Hard Times από το John Legend και το συγκρότημα The Roots. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που ο John Legend συνεργάζεται με το συγκρότημα των Roots. Ένα άλμπουμ στο οποίο διασκεύασε κυρίως τραγούδια της Soul δεκαετίας του 60 και του 70, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, του Curtis Mayfield. John Legend, ο οποίος το μεθαύριο στις 30 Ιουνίου στο Οδείο του Αττικού μαζί με ένα πιάνο θα μας πει τραγούδια και ιστορίες. Είναι πάντα ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είναι και ένα βιβλίο για σας, δύο αντίτυπα μάλιστα, από τις εκδόσεις Αλεξάνδριο, βιβλίο του Νορβηγού συγγραφέα και ιστορικού Odd Arne Westad, «Η επερχόμενη καταιγίδα». Ένα μάθημα ιστορίας ζώντας σε περίεργες εποχές, όπου αναζητούμε κάποιες ιστορικές παραλληλίες. Ο συγγραφέας συγκρίνει τις συνθήκες που προκάλεσαν το ξέσπασμα του πολέμου το 1914 με τον τρέχοντα κίνδυνο ενός πολέμου μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις, όπως είπαμε, Αλεξάνδρεια, μετά από κλήρωση των μηνυμάτων που θα μας στείλετε μέσω Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι. Στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

φτάσει στην Βραζιλία για αυτή τη μεγάλη φωνή, Μπεμπέλ Ζιμπέρτο, στο River Song, ένα τραγούδι από τα 2004. Βραζιλιάνος θα είναι και ο ερχόμενος δημιουργός και μάλιστα από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες αυτής της χώρας. Είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, προχθές συμπλήρωσε 84 χρόνια ζωής, παρακαλώ, μια ζωή γεμάτη μουσική. Έχει δηλώσει πως ήξερε ότι η μουσική είναι η γλώσσα του και ότι με αυτή θα ανακάλυπτε τον κόσμο. Και μέσα από αυτόν ανακαλύψαμε κι εμείς έναν διαφορετικό κόσμο. Τώρα ακούμε να διασκευάζει Bob Marley το περίφημο Kaya. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμη να στείλετε τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε, να μπείτε στην κλήρωση του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα. Δύο αντίτυπα από το βιβλίο «Επερχόμενη καταιγίδα» του Odd Arne Westad από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μήνυμα μέσω Viper, γράφετε τη λέξη βιβλίου.

Ocean Song λοιπόν, με το Ziggy Marley στο τραγούδι του πατέρα του, παρέα με τους Chieftains. Ολοκληρώνοντας την κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου. Οφείλουμε τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για το βιβλίο που είχαμε σήμερα. Ένα βιβλίο του Oud Arne Westad, ένας σπουδαίος νορβηγός ιστορικός και συγγραφέας. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια λοιπόν, ο φίλος ο Κροατής, ο κύριος Άγγελος Ματακιάδης, θα περάσει να το παραλάβει από το βιβλιοπωλείο Αλεξάνδρεια, βρίσκεται στην Αθήνα Κολέτη 31. Ένας ακόμη φίλος ο Κροατής, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, θα το παραλάβει ταχυδρομικός στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγο εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης με την εκπομπή του Ήχος Οθόνης.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: Αγαπημένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσω με μουσικές από τρεις ταινίες που μονοπολούν την επικαιρότητα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη, τον τελευταίο μήνα. Τρεις ταινίες που οι δύο πρώτες που θα ακούσουμε και ακούσαμε ήδη τη μουσική από την μία, αναπάντεχα έγιναν νούμερο ένα στο box office. Μόλις ακούσαμε το μουσικό βασικό θέμα από το film Backrooms, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ψυχολογικού τρόμου θα λέγαμε, του 2026. Η ταινία πήρε θετικές κριτικές και έχει εισπράξει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα. Επίσης, έκανε τον σκηνοθέτη, τον Κέιν Πάρσονς, να είναι ο νεότερος σκηνοθέτης στο νούμερο 1 του box office των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μουσική που ακούσαμε ήταν από τον συνθέτη με καταγωγή από τον Καναδά που έχει γράψει και άλλες μουσικές για διάφορες ταινίες, τον Έντο Βαν Μπρίμεν. Θα συνεχίσω τώρα με την Αιμονή, ένα άλλο φιλμ υπερφυσικού τρόμου θα λέγαμε, που και αυτό αναπάντεχα έγινε μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες τους τελευταίους μήνες. Μουσική από το Obsession.

μια νέα γενιά για τον κινηματογράφο που έρχεται από το YouTube και από διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η δεύτερη ταινία είναι αυτή, το Obsession δηλαδή, για τον σκηνοθέτη Κάρι Μπόρκερ, που αναπάντεχα είναι από τις πρώτες εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Η μουσική που ακούσαμε από την ταινία Obsession είναι του συνθέτη Rock Burwell. Για το επόμενο φιλμ δεν χρειάζονται συστάσεις, ούτε για το σκηνοθέτη, ούτε για αυτόν που έγραψε τη μουσική. Είναι η καινούργια ταινία του Steven Spielberg, Disclosure Day, που έπεισε τον John Williams να γράψει υπέροχη μουσική για μία ακόμη φορά.

κορυφαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, John Williams, τα τελευταία 50 χρόνια, είναι 94 ετών και έγραψε τη μουσική στην καινούργια ταινία του Spielberg. Φεύγουμε από αυτές τις νέες ταινίες για να πάμε σε μία του 2015, μια βρετανική σατυρική μαύρη κωμωδία, thriller, που είχε αγαπηθεί από ένα συγκεκριμένο κοινό. Αναφέρεται στη χρονιά του 1997 και στη μουσική βιομηχανία εκείνης εποχής. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε σπουδαία αγαπημένα ονόματα από το δεύτερο μισό από την δεκαετία του 90, από το film Kill Your Friends.

οι Chemical Brothers με το Setting Sun στην ταινία Kill Your Friends. Το φιλμ έχει πρωταγωνιστεί έναν από τους ξεχωριστούς Βρετανούς ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, τον Nicholas Hoult.

Beetlebum με τους Blair. Το επόμενο τραγούδι δεν είναι από την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της ταινίας που μας ενδιαφέρει σήμερα, Kill Your Friends, αλλά έρχεται από το 1984. Ακουγόταν όμως και την επόμενη δεκαετία. Echo and the Bunnymen.

0: τραγουδιστής και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Καρδιά.
0: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmosradio.gr.
4: Συνεχίζουμε στο Κόσμος με τραγούδια από την ταινία του 2015 Kill Your Friends. Σας, ένα όνομα που κρύβει μια ομάδα που επικεφαλής έχει έναν γερμανό DJ. Μεγάλη επιτυχία του 96 και για τις επόμενες χρονιές, το Encore in Foi.
5: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach.

ένας Βρετανός DJ κρύβεται πίσω από το όνομα Blue Boy. 1997 πάντα. Η εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της ταινίας Kill Your Friends. Blue Boy και Remember Me.

Τα τραγούδια της ταινίας Kill Your Friends 96 κυκλοφόρησε. Από αυτά που ακούστηκαν πάρα πολύ, ο Mark Morrison, Return of the Mac.

Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 90, που θα συνεχίσουμε με άλλα τραγούδια της στο δεύτερο μέρος όπως πάντα, κυριαρχούσαν δύο συγκροτήματα που μόλις είχαν βγει. Αυτά τα δύο συγκροτήματα είναι ακόμα εδώ και έχουν εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο 30 χρόνια μετά. Αυτά τα δύο συγκροτήματα τώρα στη συνέχεια και τα τραγούδια που ακούγονται στο φιλμ Kill Your Friends, Oasis και Radiohead.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ήταν το μουσικό θέμα που ξεκίνησε η καριέρα του από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 60, «Ο Άγιος». Αυτό το θέμα έγινε διαχρονικό όταν ακουγόταν σε ταινίες ή ακουγόταν στα ραδιόφωνα τις επόμενες δεκαετίες και ακούστηκε στην ταινία του 1997 «Ο Άγιος». Η διασκευή που ακούσαμε ήταν από το ηλεκτρονικό δίδυμο των Orbital. Μία ακόμα φορά θα το ακούσουμε σήμερα, μια και το τραγούδι ανήκει και στα τραγούδια που είχαμε προγραμματίσει για τη δεκαετία του 90. Εσάς.

από τους Γερμανούς ένα Ιταλο-Γαλλικό συγκρότημα του Eurodance από το 1997, PBE και το Flash.

Η τραγουδίστρια ήταν από την Αυστραλία. Ακουγόταν αρκετά τότε, τώρα την έχουμε ξεχάσει. Θα σας θυμίσω την Gina G και το Fresh.

Το 1997 οι Spice Girls ήταν παντού. Μόλις ακούσαμε Who Do You Think You Are. Εκείνη τη χρονιά το συγκρότημα των Cardigans κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μέσα στο οποίο υπήρχε το τραγούδι Loveful. Το τραγούδι ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Romeo and Juliet. Είναι οι Cardigans.

Η Blur ήταν στην επικαιρότητα βέβαια το 97. Είχαν κυκλοφορήσει το 5ο άλμπουμ τους. Από το άλμπουμ ακούστηκε και αγαπήθηκε το Song 2.

Η Cast από το Liverpool στη συνέχεια. Η Britpop στα καλύτερά της στη δεκαετία του 90, εκείνα τα χρόνια. Θα είναι το Free Me.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το 1997 το συγκρότημα των Kula Shaker, πολύ γνωστό στη Βρετανία τότε, ηχογράφησε ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 που ήδη είχε γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες, το Hush. Το τραγούδι για τις ανάγκες της ταινίας τότε, I Know What You Did Last Summer.

Κάπου εκεί το 97 οι Daft Punk ξεκινούσαν την καριέρα τους για να απογειωθούν τα επόμενα χρόνια. Ήταν το Music. Κάπου εκεί το 97 οι Depeche Mode κυκλοφορούσαν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους. Ακούμε It's No Good.

Η Κόρς ήταν ένα συγκρότημα χορευτικής μουσικής από την Ολλανδία. Το 1997 διασκεύασαν το τραγούδι των Fugees, Ready or Not.

Ready or Not που ακούσαμε στηρίζεται βέβαια και σε δύο άλλα τραγούδια παλαιότερα, των Delphonics και της Enya. Peter Andre ήταν τα χρόνια της επιτυχίας του εκείνα, στη μέση της δεκαετίας του 90. Από το άλμπουμ Natural το ομώνυμο. You know, it feels so good.

Στις αρχές του 97 κυκλοφόρησε αυτή η επιτυχία των Backstreet Boys. Το Anywhere For You είχε παγκόσμια επίχυση.

Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με τους Bee Gees. Το 97 είχαν κυκλοφορήσει το 21ο άλμπουμ τους. Θα είναι το Alone. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: Γιάννος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

συμβαίνουν όταν κάποια στιγμή το αυτοκίνητό σου αρνείται να συνεργαστεί και σου λέει ως εδώ ήτανε, stop, εγώ δεν προχωράω άλλο. Και εσύ πρέπει να βρεις τρόπο να φτάσεις στον προορισμό σου και κάπως έτσι καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε απόψε. Η συνάντησή μας πήγε λίγο πιο πίσω, αλλά ακούτε μουσική βέβαια που έχουμε διαλέξει και ούτε που καταλάβαμε βέβαια πώς φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου ή και στα μισά της χρονιάς, τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Αρκετός κόσμος έχει ήδη αρχίσει να φεύγει για διακοπές και εμείς όπως πάντα εδώ, αν και με τεμποδίων ειδικά σήμερα, ζωντανά πάντως στο στούντιο του Κόσμος. Άλλωστε με τόσες συναυλίες όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να αφήσουμε την πόλη όπως και να έχει. Όλο και κάπου συναντηθήκαμε σίγουρα και θα συναντηθούμε φυσικά, γιατί έπεται συνέχεια. 28 Ιουνίου ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή που δόθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, που τότε ακόμα τον έλεγαν Μεγάλο Πόλεμο και για πολλά χρόνια μετά, γιατί δεν ήξεραν και τι τους περίμενε στη συνέχεια. Όμως ήταν και πάλι μια μέρα σαν σήμερα που γράφτηκε η συνθήκη του τέλους στις Βερσαλίες το 1919, και ενώ ζούμε πρωτοφανή γεγονότα με ένα καύσωνα σε χώρες που δεν γνώριζαν τέτοιες θερμοκρασίες, ο κόσμος δονείται σε ρυθμό Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει σήμερα στον ωκεανό του ήχου, καθώς έχουμε κάποιες έτσι σημαντικές επανεκδόσεις ενός πολύ ξεχωριστού συγγραφέα που θα σας πω σε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Αλλά επειδή ξέρετε και πόσο μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, θα ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΟΣΔΕΛ για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και όπως πάντα με το ανάλογο soundtrack και με το διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε βιβλία μάλλον και απόψε. Εδώ λοιπόν στον κόσμο μας μείνετε παρέα μας μέχρι τις 10. Ο Ηλίας Διαμάντης, σταθερός συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου, φροντίζει τους ήχους, και η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 8 και μισή και σας έλεγα λίγο πριν για τα βιβλία, για κάποιες επανεκδόσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι τα βιβλία του μεγάλου Ουρουγουανού συγγραφέα που επανασυστήνεται με τις νέες εκδόσεις τους, στην ίδια όμως πάντα εξαιρετική μετάφραση της Ισμήνης Κανσί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτή τη φορά μιλάμε για τον Εντουάρτο Γκαλεάνο. Ξεκίνησαν ήδη αυτές οι επανεκδόσεις με 3 από τα βιβλία του και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2027. Ο Εντουάρτο Γκαλεάνο είναι ο συγγραφέας που έγινε γνωστός ως η φωνή της Λατινικής Αμερικής και υπερασπίστηκε με πάθος τη μνήμη, την ιστορία και τους ανθρώπους του περιθωρίου με το έργο του που είναι εντελώς ιδιοσυγκρασιακό, καθώς συνδυάζει την ιστορία με μια βαθιά πολιτική οπτική αλλά και την ποίηση έτσι, ως προσέγγιση, ως γλώσσα, ως τρόπο σκέψης. Η ιστορική αφήγηση για τον Γκαλεάνο είναι ένα είδος δικαιοσύνης ως πράξη, με την έννοια της επανόρθωσης απέναντι στους αόρατους και στους αδικημένους. Μυθοπλασία, δημοσιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ποιητική γραφή, αυτά είναι με πολύ λίγα λόγια τα χαρακτηριστικά της γραφής του που δημιούργησαν αυτό που επικράτησε να λέγεται λογοτεχνία της μνήμης.

Είστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόσμο, στους 93,6 μας ακούτε όμως πάντα και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, live και on demand, και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού μας, εκεί τρέχουν και οι διαγωνισμοί και ο δικός μας εκεί θα γίνει απόψε, όπως πάντα, αλλά και μέσα από το Messenger της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, κόσμος με κάπα στα αγγλικά, όπως επίσης και μέσα από το Messenger της σελίδας της εκπομπής, που μπορείτε να τη βρείτε και να κάνετε like, να την ακολουθείτε στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, έτσι την αναζητάτε. Θα επανέλθουμε εμείς στον Εντουάρτο Γκαλεάνο και τα βιβλία του που επανεκδίδονται αυτή την περίοδο, με το διαγωνισμό μας φυσικά, που είναι σχετικός με αυτές τις επανεκδόσεις, αλλά όπως σας είπα και λίγο πριν, θα μιλήσουμε και για ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει αρκετά, μας απασχολεί κάθε μέρα όλο και περισσότερο, αλλά και εδώ στην εκπομπή έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Έτσι λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάν, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή του στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Πρόκειται για μια ημερίδα που θα πάρουν μέρος συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, εκδότες, αλλά και εκπρόσωποι από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της πνευματικής διοκτησίας. Πολλά είναι τα ζητήματα που εγείρονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που αλλάζει ραγδαία όλα τα δεδομένα και που δεν μπορούμε παρά να παρακολουθούμε έτσι από κοντά όλες αυτές τις αλλαγές.

0: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος και διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, που είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, με πολύ μεγάλη γνώση ο κύριος Ζάνος και εμπειρία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με θητεία επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την ΕΡΤ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι που μιλάμε.
0: Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ εδώ στην εκπομπή, που είναι μια εκπομπή που ασχολείται με το βιβλίο, αλλά και με ό,τι έχει σχέση με αυτό, με τις βιβλιοθήκες, με αφιερώματα, με φεστιβάλ και βέβαια με όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας που επηρεάζει το γραπτό λόγο, και που είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει γι' αυτό εν ώψη και της αυριανής ημερίδας. Θα θέλατε έτσι αρχικά να πούμε λίγα λόγια για την αυριανή αυτή ημερίδα?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στον χώρο του βιβλίου και του τύπου, και ειδικότερα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική σχέση αυτή, και όλος ο χώρος του βιβλίου και του τύπου απασχολείται πάρα πολύ με τις επιπτώσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη και στα επαγγέλματα και στην ίδια την δημιουργία, την ανθρώπινη δημιουργία, αλλά και στην ενημέρωση. Και θα έχουμε αύριο διάφορους ομιλητές. Θα έχουμε καταρχήν έναν καθηγητή φιλοσοφίας, τον Θεοφάνη Τάση, να μας μιλήσει για τη δική του προσέγγιση στα θέματα αυτά. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι τα θέματα τα φιλοσοφικά απασχολούν πάρα πολύ το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει τον κύριο Τάση εδώ στην εκπομπή, και είναι όντως ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, και η ηθική πλευρά πέρα από το φιλοσοφικό κομμάτι, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα συνομιλήσει ο κύριος Τάσης μαζί με τον πρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων, τον Κώστα του Κατσουλάρη, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΔΕΛ. Και στη συνέχεια θα έχουμε μία ομιλήτρια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης της Νορβηγίας, ο οποίος είναι ένας ο πρώτος οργανισμός που έχει κάνει συμφωνία με το Εθνικό Γλωσσικό Μοντέλο της Νορβηγίας, γιατί αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, κατά πόσον τα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούν προϊστάμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας για να εκπαιδευτούν, για να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι τα γνωστά γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini και όλα τα υπόλοιπα, το Claude, έχουν εκπαιδευτεί χωρίς την άδεια των δημιουργών και των εκδοτών και χωρίς να αποζημιωθούν, με εκατομμύρια έργα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί και τα δικαστήρια παγκοσμίως. Και στην Νορβηγία έχουν ακολουθήσει τον νόμιμο τρόπο της αδειοδότησης, κάτι το οποίο απασχολεί και εμάς, διότι και στην Ελλάδα ξεκινάει ένα εθνικό γλωσσικό μοντέλο, ο Φάρος, και ευτυχώς έχουν προσεγγίσει τους δικαιούχους, και βρισκόμαστε ακριβώς στα ζητήματα αυτά, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αδειοδοτηθεί, με τι διασφαλίσεις, ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημιουργία και τα επαγγέλματα του δημιουργού και του δημοσιογράφου και του εκδότη.
0: Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διαδικασία δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, έτσι, για αυτή την ιστορία. Τι ακριβώς είναι ο Φάρος, θέλετε να μας πείτε?
1: Ο Φάρος είναι το ελληνικό, ονομάζεται Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, και θα δημιουργήσει ένα ελληνικό γλωσσικό μοντέλο εκπαιδευμένο με πρωτότυπες ελληνικές πηγές, ώστε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα γνωστά γλωσσικά μοντέλα. Θα διατίθεται χωρίς χρέωση στις επιχειρήσεις, για να μπορέσει να τις βοηθήσει να αναπτύξουν και να μετασχηματιστούν στην καινούργια τεχνολογία.
0: Πάντως η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας αλλάζει τα δεδομένα της μέρα με τη μέρα. Το βλέπουμε ότι γίνεται όλο και πιο πολύ κομμάτι της, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίσουμε να κοιταζόμαστε μεταξύ μας, ώστε δεν χρησιμοποιούμε το ChatGPT, ας πούμε, για να γράψουμε ένα κείμενο, αλλά ίσως μόνο για κάποιες πληροφορίες, που και αυτές πάλι ελέγχονται αν είναι ακριβείς, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημά μας είναι το εξής όμως, το χώρο το δικό μας. Σε ποιο βαθμό θέτει σε κίνδυνο επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε το χώρο της μετάφρασης, ήδη βλέπουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να μην χρησιμοποιούμε μεταφραστές, αλλά να απευθυνόμαστε σε τέτοιου είδους εργαλεία για να εξυπηρετήσουμε τα ανάγκες μετάφρασης. Αυτό σε κάποια κείμενα μπορεί να μην έχει και πολλές επιπτώσεις. Όμως στη λογοτεχνία, παραδείγματος χάρη, προφανώς στη λογοτεχνία μπορεί να έχει πολύ κακές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε μια ομογενοποίηση και να χαθεί ο πλούτος, ο γλωσσικός, αλλά και η ανθρώπινη έκφραση, η οποία υπάρχει και με τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι, φυσικά, γιατί άλλο είναι να μεταφράζει η μηχανή ένα εγχειρίδιο χρήσης ενός εργαλείου, ας πούμε, και άλλο να μεταφράζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που νομίζω κιόλας ότι ένα όχι απαραίτητα έμπειρο μάτι μπορεί να διακρίνει αυτή τη διαφορά.
1: Σίγουρα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ήδη έχουμε δει και να κυκλοφορούν βιβλία που έχουν μεταφραστεί αποκλειστικά με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ακριβώς. Είναι ένας κλάδος.
1: Και εκεί νομίζω ότι το μεγάλο θέμα είναι να υπάρχει η σήμανση. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα. Mm. Να γνωρίζει ο αναγνώστης ότι ποια έργα έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η λογοκλοπή. Έτσι. Γι' αυτό και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ πώς έρχεται ο ΟΣΔΕΛ και οι πρωτοβουλίες αυτές που παίρνετε εσείς για να προστατεύσει τους δημιουργούς.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, έλεγα για τη λογοκλοπή, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο διευρυμένα, και τα πνευματικά δικαιώματα φυσικά που απειλούνται. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις που περιμένουμε να ακούσουμε αύριο, ας πούμε, σε αυτή την ημερίδα και γενικότερα σαν πώς δραστηριοποιείται πάνω στις...
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα είναι να υπάρξει σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων, ναι, διότι μόνο μέσω, εφόσον αποζημιώνονται οι δημιουργοί, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της ανθρώπινης δημιουργίας. Ναι. Αυτό είναι το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα και γι' αυτό κοιτάζουμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτούς τους κανόνες, ώστε να υπάρξει αυτή η διασφάλιση. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που διατρέχουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι. Και χρειάζεται από την πλευρά μας να κάνουμε και ένα διαρκές update, δηλαδή μια αναβάθμιση και μια εξειδίκευση δεξιοτήτων, γιατί είναι κάτι που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι που μάθαμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη πριν από λίγους μήνες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Mm-hmm. Και δυστυχώς η νομοθεσία δεν εξελίσσεται και δεν προσαρμόζεται με την ίδια ταχύτητα. Και αυτός είναι ο κίνδυνος, μην δημιουργηθεί κάποιο χάσμα, ένα κενό στο ρυθμιστικό πλαίσιο, και έτσι να γίνουν αυτοί οι κίνδυνοι, να δούμε να πραγματοποιούνται αυτοί οι κίνδυνοι τους οποίους φοβούμαστε.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι προλαβαίνουμε για να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να διασφαλίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα και μια σειρά από άλλες επιπτώσεις φυσικά που φέρνει στη ζωή μας?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής υπήρχε μια καθυστέρηση, διότι θεωρούσαν ότι το οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα έχει συνειδητοποιηθεί αυτό το κενό, και όχι μόνο στα πνευματικά δικαιώματα και γενικότερα, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να δημιουργηθούν αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια, ναι, με πρωτοβουλία της Ευρώπης καταρχάς, ενώ η Αμερική και η Κίνα ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία.
0: Ναι, είναι σε πιο χαλαρή κατάσταση. Ευτυχώς όμως εδώ η Ευρώπη έχει και άλλο παρελθόν, αλλά και αντιμετωπίζει και αρκετά διαφορετικά το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι αναμφισβήτητα πια παρούσα στη ζωή μας, και το ζήτημα είναι οι κανόνες που θα βάλουμε εμείς, έτσι. Δεν αφορά μόνο τους δημιουργούς, αφορά και τους αναγνώστες όλη αυτή η αλλαγή.
1: Βεβαίως, και οι αναγνώστες, και αυτοί ενδιαφέρονται πάρα πολύ αυτό που διαβάζουν να είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δημιουργίας και να μην είναι αποτέλεσμα μιας μηχανής.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε αυτό, διότι σε μελέτες που έχουν γίνει, όταν ρωτάμε εάν ενδιαφέρονται να διαβάζουν έργα τα οποία έχουν γίνει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, είναι αρνητικοί. Mm. Και είναι... γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της σήμανσης.
0: Ναι.
1: Είναι... Να γνωρίζει ο αναγνώστης αν ένα έργο έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι, ή εν πάση περιπτώσει αν έχει δημιουργηθεί και εν μέρη με τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη μεριά αποτελεί και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους δημιουργούς.
0: Ναι, μα γι' αυτό χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο για να είναι έτσι, δεν είναι. Και το ζήτημα επίσης είναι το πώς θα εκπαιδευτούν οι επόμενες γενιές που βλέπουμε ότι καταφεύγουν κάπως άκρητα και είναι λογικό αυτό.

0: το θέμα της γραφής και της ανάγνωσης. Ναι. Διότι έχουμε δει ότι τα, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και η ίδια η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε μια ομογενοποίηση της γλώσσας, φτωχοποίηση θα έλεγα, και σε μια αποδυνάμωση ακριβώς αυτών των δεξιοτήτων. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που λέμε, έτσι, τα οποία είναι ένας τρόπος για να στενοούμαστε στο τι ακριβώς σημαίνει, αλλά πρέπει και να το σκεφτόμαστε και λίγο παραπέρα. Θα κάνετε και κάποιες άλλες, θα πάρετε και άλλες πρωτοβουλίες μετά την αυριανή ημερίδα?
0: Ναι, τρέχουμε μια καμπάνια αυτή την περίοδο, ακριβώς για να αναδείξουμε τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα έχουμε και το φθινόπωρο νέα περισσότερες εκδηλώσεις.
1: Ωραία. Εμείς θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί σας, γιατί θα θέλαμε να μας πείτε και άλλα πράγματα και για το Book Point και για το ερευνητικό έργο που κάνετε για τον κλάδο του βιβλίου. Νομίζω ότι έχουμε πολλά και θα χαρούμε να σας ξανακούσουμε και μέσα από τις εξελίξεις που θα έχουμε, γιατί τρέχουν και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Κόσμος 93,6. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κοντεύει και το live της Beth Hart. Και υπολογίζουμε να είμαστε εκεί, εκτός απρόπτου, θα μου πεις. Λοιπόν, ακούσαμε αμέσως πριν τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος και διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και σε σχέση με την ημερίδα που οργανώνεται αύριο, για την οποία θα έχουμε περισσότερο να πούμε την επόμενη Κυριακή, για την αναγκαιότητα αυτού του πλαισίου όσο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να προστατεύει τους δημιουργούς αλλά και τους αναγνώστες, να προστατεύει οτιδήποτε έχει να κάνει με το βιβλίο. Και βέβαια βλέπετε, και το έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς εδώ και με καλεσμένους, για το πόσο κάποια επαγγέλματα, με πρώτο αυτό των μεταφραστών, κινδυνεύουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και να πούμε ότι δεν είμαστε φυσικά εναντίον, εννοείται, απλά θα πρέπει να ρυθμιστούν μέσα σε ένα πλαίσιο αυτά που να προστατεύει τα δικαιώματα και τους δημιουργούς.

Τέλος Κοστέλο The Attractions, βέβαια μπορείτε να ακούσετε ακόμα στο Ερτέκο αυτή την πολύ ξεχωριστή συναυλία του Elvis Costello από το Festival Evercruising Jazz Days, μια συναυλία που εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU ως κόσμος και θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά από την πλατφόρμα του Ερτέκο για αρκετές μέρες ακόμα. Ένας τρόπος για να συμβάλλουμε και εμείς στη γιορτή της μουσικής, την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που ήταν την προηγούμενη Κυριακή, που δεν έχουμε κανένα παράπονο, την κατασχαριστηθήκαμε με τη συναυλία του David Byrne. Μείνετε λοιπόν εδώ στο κόσμος του 93,6, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου και αμέσως μετά τα σήματα των 9 θα μπούμε και στα βιβλία που έχουμε απόψε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας και είμαστε εδώ στο κόσμο του 93,6 μέχρι τις 10 ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει στους ήχους μας, Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μας ακούτε φυσικά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, live και on demand. Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα family tapes και, και το κόσμο jazz και τα αφιερώματά μας φυσικά. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, αλλά και το Messenger, είτε τη σελίδα του σταθμού Κόσμος, είτε της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στο Facebook αυτά. Και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή σχετικά με τις επανεκδόσεις των βιβλίων του Εντουάρτου Γκαλεάνο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, στην αρχική εκείνη την εξαιρετική μετάφραση της Ισμήνης Κανσή Πάντα και με πρόλογο του Κώστα Αθανασίου, ο οποίος γράφει πως δεν υπάρχει πολιτισμική παράδοση που να μην δικαιολογεί στους άντρες το μονοπόλιο των όπλων και του λόγου. Τουλάχιστον αυτό γράφει στο πρόλογο και το επίμετρό του που αφορά το βιβλίο «Γυναίκες». Είναι ένα από τα τρία βιβλία που έχουν επανεκδοθεί μέχρι τώρα. Και δεν υπάρχει λαϊκή παράδοση που να μην αντιμετωπίζει με περιφρόνηση τη γυναίκα ή να μην την καταγγέλει ως επικίνδυνη, λέει ο Εντουάρτου Γκαλεάνο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και όλες τις αντιστάσεις που έχουν αναπτυχθεί απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, καλώντας μας έτσι να ξαναδιαβάσουμε αλλιώς όλη την ιστορία που ξέρουμε μέχρι τώρα. Και αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο γυναικεία, είναι και η ιστορία που έχει σχέση και με τους καθρέφτες, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό έτσι λίγο εκτενέστερα σε λίγο, και με το ποδόσφαιρο που μας απασχολεί έτσι και λόγω του Μουντιάλ λίγο παραπάνω αυτή την περίοδο. Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, φυσικά και αυτό σε μετάφραση της Ισμήνης Κανσή, και είναι ένα βιβλίο που, να πούμε καταρχάς ότι ο Γκαλεάνο ήθελε όταν ήταν παιδί να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά δεν τα κατάφερε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το βιβλίο πιάνει την ιστορία του ποδοσφαίρου από την αρχή και την ακολουθεί σε όλη την εξέλιξή της, από την εποχή της αθωότητας ως τη σημερινή εποχή της βιομηχανίας του θεάματος. Όμως εδώ περιγράφει ανάγλυφα και πολλές έτσι με όλες τις φάσεις και τα γκολ που έχει δει, έχει ζήσει και έχουν μείνει στην ιστορία, κάνοντας φυσικά αναφορές στην πολιτική, αλλά και εμβαθύνει επίσης και στην ψυχολογία των φιλάθλων. Και είναι αυτό ένα από τα τρία βιβλία που έχουμε απόψη για σας. Έχουμε δηλαδή και τις γυναίκες και το ποδόσφαιρο και τους καθρέφτες από ένα αντίτυπο, όπου βέβαια εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber με τα πλήρη στοιχεία σας και το βιβλίο που επιθυμείτε να κερδίσετε. Θα κάνουμε την κλήρωση όπως κάνουμε πάντα. Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, το Viber του σταθμού μας, και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να επανέλθουμε στον Εντουάρτου Γκαλεάνο.

Επιστροφή λοιπόν στον Εντουάρδο Καλεάνο και τις επανεκδόσεις των βιβλίων του που απόψε μας απασχολούν με τις στοχαστικές του αφηγήσεις και τα πολιτικοφιλοσοφικά του αποφθέγματα που πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιστικά. Γεννημένος ο ίδιος στο Μοντεβιδέο το 1940 σε μια οικογένεια με ευρωπαϊκή καταγωγή, ξεκίνησε ως δημοσιογράφος στις αρχές της δεκαετίας του 60 και με το πραξικόπημα του 1973 φυλακίστηκε, ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει στην Ουρουγουάη για την Αργεντινή και αλλού βρέθηκε και έζησε μέχρι το 1985 που επέστρεψε στην πατρίδα του. Είναι μια μορφή ούτως ή άλλως χαρισματική, λέμε είναι, είδες, λέμε ήταν. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε τη σχέση του με τον τύπο σε ηλικία 14 μόλις ετών, σχεδιάζοντας γελιογραφίες. Τόσο νωρίς έδειξε το ταλέντο του, αν και η κορυφαία στιγμή της δημοσιογραφικής του καριέρας ήταν όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του εβδομαδιαίου περιοδικού Κρίσης το 1973, εξόριστος πια, στο Buenos Aires. «Είμαι ένας συγγραφέας αιμονικός με τη μνήμη», έλεγε. «Με τη μνήμη του παρελθόντος της Αμερικής, πάνω απ' όλα και κυρίως της Λατινικής Αμερικής, μιας οικίας γης καταδικασμένης στη λύθη».

Κύριε, απόψε θα μιλήσουμε για μπάλα. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι μια μικρή εισαγωγή από την πλευρά του Εντουάρντο Καλεάνο και τα χίλια πρόσωπα του ποδοσφαίρου, ένα βιβλίο το οποίο επανεκδόθηκε, κύριοι και κυρίες εμείς λέμε έτσι, γιατί δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο άνδρικο, επανεκδόθηκε λοιπόν ανάμεσα και στα τρία μέχρι στιγμής βιβλία του που έχουν επανεκδοθεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο, κρατώντας πάντα την εξαιρετική μετάφραση της Ισμήνης Κανσή και με πρόλογο και επίμετρο του Κώστα Αθανασίου του Έμπειρου, επίσης μεταφραστή. Και να πούμε για το βιβλίο αυτό σχετικά με το ποδόσφαιρο που λέγαμε. Ο ίδιος είχε πει: έγραψα το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως για να προσιλητήσω τους άπιστους. Θέλησα να βοηθήσω τους φανατικούς της ανάγνωσης να μην φοβούνται το ποδόσφαιρο και τους φανατικούς του ποδοσφαίρου να τους φύγει ο φόβος για το βιβλίο. Τίποτα περισσότερο δεν είχα κατά νου.

ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό ταξίδι απόλαυσης και καθήκοντος. Στο βαθμό που το άθλημα έχει βιομηχανοποιηθεί, έχει χαθεί σιγά σιγά η ομορφιά που γεννιέται από τη χαρά που νιώθει κανείς μονάχα γιατί παίζει. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε είναι άχρηστο και είναι άχρηστο οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδη. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την τρέλα που κάνει τον άντρα παιδί για λίγο, καθώς παίζει όπως ένα παιδάκι με το τόπι του, μια γάτα με το μάλινο κουβάρι. Γίνεται ένας χορευτής που χορεύει με μια μπάλα ελαφριά, σαν το παιδικό τόπι που το παίρνει ο αέρας και σαν το κουβάρι που κατρακυλάει παίζοντας, χωρίς να ξέρει ότι παίζει, χωρίς σκοπό, χωρίς χρονόμετρο, χωρίς διαιτητή. Το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε θέαμα, με λίγους πρωταγωνιστές και πολλούς θεατές, σε ποδόσφαιρο για κοίταγμα, και το θέαμα έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο επικερδείς οικονομικές δραστηριότητες στον κόσμο. Δεν οργανώνεται για να γίνει παιχνίδι, αλλά για να αποφευκθεί το παιχνίδι. Οι τεχνοκράτες του επαγγελματικού αθλητισμού επέβαλαν ένα ποδόσφαιρο καθαρής ταχύτητας και πολλής δύναμης, που απεμπολεί την απόλαυση, ατροφεί τη φαντασία και απαγορεύει το θράσος. Ευτυχώς εμφανίζονται ακόμη στα γήπεδα, μόλον ότι αυτό συμβαίνει περιστασιακά, μερικοί ξεδιάντροποι βρωμιάριδες που κάνουν το κεφαλιού τους και διαπράττουν το κακούργημα να τριπλάρουν όλη την αντίπαλη ομάδα, το διαιτητή και το κοινό, μόνο και μόνο για την αγνή απόλαυση του κορμιού που ξεχύνεται στην απαγορευμένη περιπέτεια της ελευθερίας. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο αυτό του Εδουάρδο Γκαλεάνο, το ένα από τα τρία βιβλία που έχουμε απόψε μαζί μας και έχουν ήδη επανεκδοθεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τα άλλα δύο, είπαμε, είναι «Οι καθρέφτες και οι γυναίκες», και εσείς αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από αυτά, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2 λέξη στα αγγλικά, γράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας και το βιβλίο που θέλετε, δηλαδή οι γυναίκες, ή ποδόσφαιρο, ή καθρέφτες. Αυτές τις τρεις λέξεις. Μία από τις τρεις.

0: αφήνουμε το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως του Εδάρδο Καλεάνο για να πάμε στις γυναίκες του, που ήταν ο ίστατος αποχαιρετισμός του σαν αναγνώστες του, ένας αποχαιρετισμός εσπρεσμένος, μια και ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει τυπωμένο το βιβλίο του πριν φύγει από τη ζωή, αλλά πρόλαβε τουλάχιστον να ετοιμάσει αυτή την ανθολογία Φόρο Τιμή στη Γυναίκα, που είχε τόσο κεντρική θέση στη σκέψη, στο έργο και στη ζωή του γενικότερα. Είναι 150 γυναικείες μορφές αυτές που εμφανίζονται σε τούτη εδώ τη συλλογή. Μία συλλογή πορτρέτων, ανάμεσά τους πολύ γνωστά ονόματα όπως η Φρίντα Κάλο, η Μίλι Ντίκινσον, η Μαρία Κιουρί, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά και άλλες όμως άγνωστες γυναίκες. Μάγισσες, αγίες, αντάρτισσες που το όνομά τους έχει ξεχαστεί. Πόρνες της Αργεντινής που αρνήθηκαν να υποκύψουν στους στρατιώτες. Και αυτό βέβαια με την χαρακτηριστική του ποιητική πρόζα, καθώς μιλάει για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία και ανασύρει από τη λύθη συλλογικά κατορθώματα γυναικών, μιλάει για τις ρίζες του μισογυνισμού, για γυναίκες που αψήφισαν την κυρίαρχη ανδρική ερμηνεία της πραγματικότητας και αφηγείται τις ιστορίες τους για να μην αφήσουμε τη μνήμη να πεθάνει, καθώς μέσω της μνήμης οικοδομείται το μέλλον.
1: Hey girl. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

τις γυναίκες στην επανέκδοση του βιβλίου αυτού του Εντουάρδου Καλεάνο από το Μετέχμιο, πάντα σε μετάφραση της Μίνης Κανσή. Γιατί η γυναίκα με την παρουσία της κατακλείζει το σύμπαν και έχει κεντρικό ρόλο και στο έργο του γενικότερα, βέβαια, όχι με το κλισέ της εξύμνησης του ωραίου φίλου, αλλά με την πορεία της στους δρόμους της ιστορίας και της δικής της χειραφέτησης. Ένας φόρος τιμής στις γυναίκες πέρα από χωροχρονικούς προσδιορισμούς είναι αυτό το βιβλίο, μέσα από γνωστά και άγνωστα πρόσωπα, γνωστές και λιγότερο γνωστές ιστορίες, με τη χαρακτηριστική ποιητική γραφή του Γκαλεάνου. Ένα βιβλίο που ο ίδιος βέβαια δεν πρόλαβε, όπως είπαμε και πριν, να δει τυπωμένο, πριν φύγει από τη ζωή, με αυτές τις 150 γυναικείες μορφές να περνούν από τις σελίδες του, μέσα από τις ιστορίες που οφείλουμε να διασώσουμε από τη λύθη. Και σας θυμίζω ότι για 10 περίπου λεπτά ακόμα έχετε περιθώριο να στέλνετε τα μηνύματά σας, εσείς που θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 βιβλία που έχουμε απόψη για εσάς, και γράφετε τα 3 βιβλία του Εντουάρδου Καλεάνου που έχουν επανεκδοθεί, γράφετε τα στοιχεία σας και αν θέλετε, ανάλογα με το ποιο επιθυμείτε, γράφετε ή γυναίκες ή ποδόσφαιρο ή καθρέφτες.

Κάποιο πρωινό πριν από 2.500 χρόνια, ο Σοκράτης περπατούσε με τον αδερφό του Πλάτωνα, τον Γλάφκονα, στον Πειραιά. Ο Γλάφκον διηγήθηκε την ιστορία ενός ποιμένα της Λυδίας που κάποτε βρήκε ένα δαχτυλίδι. Το φόρεσε στο δάχτυλό του και αμέσως αντιλήφθηκε ότι δεν τον έβλεπε κανείς. Εκείνο το μαγικό δαχτυλίδι τον έκανε αόρατο στα μάτια των άλλων. Ο Σοκράτης και ο Γλάφκον φιλοσοφούσαν εκτενώς πάνω στα ηθικά συμπεράσματα εκείνης της ιστορίας. Όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος αναρωτήθηκαν γιατί οι γυναίκες και οι σκλάβοι ήταν αόρατοι στην Ελλάδα, παρότι δεν διέθεταν μαγικά δαχτυλίδια.

Και πάμε στο τρίτο από τα τρία βιβλία που έχουν επανεκδοθεί μέχρι στιγμής από τις εκδόσεις Μετέχμιο, τα βιβλία του Εδουάρδου Γκαλεάνο, το οποίο είναι «Οι καθρέφτες», μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Φυσικά και αυτό σε μετάφραση της Ισμήνης Κανσή. Ένα εμβληματικό βιβλίο του Γκαλεάνο, μια μελέτη που παρουσιάζει μια ανατρεπτική προσέγγιση πάνω στην ανθρώπινη ιστορία, καθώς εστιάζει στην πλευρά των αδύναμων και των παραγωνισμένων, ενώ όπως κάνει και στα άλλα βιβλία για τα οποία έχουμε ήδη μιλήσει. Εδώ λοιπόν μιλάει για τον αγώνα του ανθρώπου για τη ζωή, για τον πόλεμο, για τη φτώχεια, για τις κοινωνικές ανισότητες και το ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και πάλι, και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, γιατί ανακαλύπτει το παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Από τον κήπο της Εδέμ μέχρι τα αστικά τοπία του 21ου αιώνα, διακρίνουμε θραύσματα από τις ζωές εκείνων που η επίσημη ιστορία παραμέλησε, και δεν ήταν άλλοι από τους καλλιτέχνες, τους υπηρέτες, τους οραματιστές, τους μαύρους σκλάβους που έκτισαν το Λευκό Οίκο και τις γυναίκες που υποτάχθηκαν για τα συμφέροντα δυναστών. Μια ποιητική, όπως και τα άλλα βιβλία του, πολιτική επαναφήγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας, που ξεκινάει από την προϊστορία και φτάνει μέχρι σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες βέβαια φωνές. Καλλιδοσκοπικές βινιέτες, έτσι είναι αυτές, που φωτίζουν την ιστορία, όπως την έγραψαν μάλλον σιωπηλά, αλλά έμπρακτα, οι Ελλάσσονες.

Βρίσκονται εκεί ζωγραφισμένες στις σπηλιές, στους τοίχους και τις οροφές. Εκείνες οι μορφές, βίσονες, θάρανδοι, αρκούδες, άλογα, αιτοί, γυναίκες, άντρες, δεν έχουν ηλικία. Γεννήθηκαν εδώ και χιλιάδες, πολλές χιλιάδες χρόνια, όμως ξαναγεννιούνται κάθε φορά που τις κοιτάζει ο άνθρωπος. Πώς τα κατάφεραν οι μακρινοί προγονείς μας να ζωγραφίσουν με τόση καλαισθησία? Πώς τα κατάφεραν εκείνοι οι άξιστοι που πάλευαν σώμα με σώμα με τα θηρία να δημιουργήσουν μορφές με τέτοια χάρη? Πώς τα κατάφεραν να σχεδιάσουν αυτές τις αέρινες γραμμές που δραπετεύουν από το βράχο και πετούν? Πώς τα κατάφεραν εκείνοι ή μήπως εκείνες? Γενές της ομορφιάς από τους καθρέφτες του Εδουάρδο Γκαλά. Γενές της ομορφιάς από τους καθρέφτες του Εδουάρδο Γκαλάνο και πάμε σε

πάμε λοιπόν σε ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο, αφήνοντας τον Γκαλεάνο, και να πω με την ευκαιρία ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι φίλοι και οι φίλες που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου. Και να πάμε λοιπόν στην Βερένα Κέσλερ, η οποία είναι γεννημένη στο Αμβούργο και το 1988, και είναι μια πολύ βραβευμένη συγγραφέας της γενιάς της. Από τις εκδόσεις Δώμα κυκλοφόρησε το Γυμναστήριο σε μετάφραση της Δέσποινας Κανελοπούλου, και με φόντο αυτό το Γυμναστήριο η Κέσλερ γράφει άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε έτσι με μια παγερή απάθεια, για την εποχή μας, για τη λατρεία των υψηλών επιδόσεων, για την κουλτούρα της αμήλικτης αυτοπιθαρχίας και του αέναου ανταγωνισμού στο μεγάλο χρηματιστήριο της εικόνας. Τριγυρισμένοι από σώματα εδρωμένα που κοιτάζουν και κοιτάζονται, η ανώνυμη αφηγήτρια πιάνει δουλειά σε ένα σύγχρονο γυμναστήριο, ένα ανάκτορο φτιαγμένο από αστραφτερές επιφάνειες. Τι άνετο περιβάλλον, πόσο ευγενική συνάδελφε και τι τύχη, ο εργοδότης είναι φεμινιστής. Το αθώο ψεματάκι της δεν είναι και τόσο σοβαρό, και με το κατάλληλο κολάν το προκύλι μπορεί να κρυφτεί. Είναι άλλωστε ευκαιρία και για την ίδια να επανεφεύρει τον εαυτό της, το παρελθόν της, το μέλλον της και φυσικά το σώμα της.

Είναι ένα βιβλίο που διάβασα και σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Διαβάζετε απνευστή, καθώς η ηρωίδα του μοιάζει να είναι τόσο οικία, σχεδόν γνωστή σου, ή μπορεί και εσύ, μπορεί και εγώ, μπορεί ο καθένας μας. Κυνηγάμε τις τελειότητες της εικόνας μας, την τελειότητα μάλλον της εικόνας μας, σε πολύ ανταγωνιστικά περιβάλλοντα που μας μεταλλάσσουν σε κάτι λιγότερο ανθρώπινο. Χαρακτηριστικό και το εξώφυλλο, που νομίζω ότι θέλει να, έτσι, να μας θυμίσει πολύ ξεκάθαρα το πώς λογίζεται σήμερα ο άνθρωπος στον κόσμο της εικόνας και της διαρκούς προβολής μιας ιδεατής εκδοχής μας, κυρίως μέσα από τα social. Ένα βιβλίο page turner, πάρ' το μαζί στις διακοπές σου, συζήτησέ το με την παρέα σου από κοντά κατά προτίμηση και όχι μέσα από ανταλλαγή μηνυμάτων.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή που ήταν έτσι εντυπωσιακή για τα βιβλία του Εδουάρδου Γκαλεάνο. Ελπίζω να τα ευχαριστηθείτε εσείς που τα κερδίσατε και ευχαριστώ φυσικά τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας. Μείνετε βέβαια εδώ. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο στον κόσμο, στους 93,6. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Ελπίζω χωρίς απρόπτα να είμαστε καλά και μάλλον και με ένα πρόσωπο, έτσι, μια συνέντευξη που φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ωραία και θα σας ενδιαφέρει, γιατί συνδυάζει και τα της λογοτεχνίας και τα της μουσικής και άλλο που δεν θέλουμε εμείς τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, από τη Θάλια Καραμολέγκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό. Είναι φυσικά ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, ο οποίος αποχαιρετά τη θάλια Καραμαλέγκου που ξεμακραίνει με τη σκούνα της στον ωκεανό του ήχου.

γνωστός επίδοξος παραγωγός του τρίτου προγράμματος, ο οποίος δεν κρίθηκε αρκετά σοβαρός από τη διεύθυνση, επιμένω με μια φαντασία του Carl Vine.

όπως κάθε Κυριακή είναι μαζί μας σε εξαιρετική φόρμα σήμερα ο συγκυβερνήτης μας Ηλίας Διαμάντης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 όπως είναι καθιερωμένο και έπειτα θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη πτήση με ευχάριστες μονάχα αναταράξεις.

εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των κατατρεγμένων και των αποκλεισμένων της γης και έτσι μέσα στο κλίμα των ημερών και της επικαιρότητας. Αυτό το επόμενο είναι ένα τραγούδι σκοτσέζικο. Αν αναζητάτε κι εσείς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, υψηλές συγκινήσεις, αν ψάχνετε την ελπίδα, αν μέσα σας αν ομολόγητα έχετε την ανάγκη να βυθιστείτε στην απόγνωση και έπειτα να λυτρωθείτε, είδου η ευκαιρία, πόσο μάλλον όταν η ομάδα σας δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφές, ξεκινάτε από το τίποτα και δεν έχετε απολύτως τίποτα να χάσετε. Ή μήπως έχετε It Only Takes One Lion και είναι η Belen Sebastian.

κάπως άσχετος μετά από τα σφαιρικά. Εντάξει, η Σκωτία δεν τα πήγε μάλλον τόσο καλά. Εμείς όμως είμαστε σε εξαιρετική φόρμα, τόσο που νιώθουμε πως απογειωνούμαστε σχεδόν πάνω από τα κτίρια και πλέουμε ελεύθεροι μέσα στο γαλανό ουρανό. Όλο αυτό επειδή η απομόνωση μας έκανε καλό, έθρεψε τους μυς μας, ενδυνάμωσε το πείσμα μας και ξεδίπλωσε τις ψυχικές μας δυνάμεις. Αλλά δεν θα είναι μία μοναχική πτήση αυτή, θέλουμε μαζί μας και το συνεργό μας, θέλουμε τον ιδανικό σύντροφό μας, θέλουμε και τον ιδανικό αντίπαλό μας, είναι το New Muscles από τους Mary in the Junkyard.

όταν μιλάω για τον ιδανικό σύνεργο, τον συνεργό, τον ιδανικό σύντροφο, τον άνθρωπό μας με λίγα λόγια, με αυτόν που θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια, αλλά η ένωσή μας θα γεννήσει τον κεραυνό και θα γίνουμε δύο πλάσματα που μόνο τα ένστικτά τους πια τους καθοδηγούν. Φανταστείτε μας σαν δύο νυχτοπεταλούδες έτσι σκοτεινές, μοιάζουν μοχθηρές ίσως, ίσως όμως να είναι μονάχα απελπισμένες, δύο νυχτοπεταλούδες που λαχταρούν να αρπαχτούν η μία από τα φτερά της άλλης και να καούν στο φως. Εν τω μεταξύ, σε ένα ραδιόφωνο μάλλον παλαιά σκοπής, ένα από αυτά με μπαταρίες, ξέρετε, κρεμασμένο από το δέντρο στην αυλή, θα παίζει το επόμενο τραγούδι. Παλιό τραγούδι, αλλά σε μία ολίγοντη πιο μοντέρνα εκδοχή.

σε μια ατμόσφαιρα που δεν έχουμε συνηθίσει την φίλη μας, την αγαπημένη μας, την Smerch. Την ακολουθούμε με μια κάμερα από δωμάτιο σε δωμάτιο, από κρεβάτι σε κρεβάτι, και αυτή με ένα φακό στο χέρι αναζητά, ψάχνει μέχρι να βρει τη σωστή χαραμάδα και να χαθεί μέσα στο όνειρο. Εκεί ευχόμαστε να συναντήσει και εμάς και ολόκληρη την παρέα από το εδώ αλλά και από το υπερπέραν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

ήχος και η μουσική δημιουργία κατανικά την κατάθλιψη και αν αυτή επιμένει δεν είναι σπάνιο αυτό, τότε αυξάνουμε τη δόση, δηλαδή γινόμαστε πιο δημιουργικοί, γινόμαστε πιο επίμονοι. Εντάξει, πάντα με τις ανεπάρκειές μας αλλά και τις αυτοϋπερβάσεις μας η ζωή συνεχίζεται και εγώ συνεχίζω να γράφω τραγούδια για σένα. Αυτό ακούσαμε μόλις, While I Can I'll Keep Writing Songs For You, Mon Laferte, συνεργασία με την Saint Vincent και αυτό πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε. Και εγώ συνεχίζω να γράφω τραγούδια για σένα, με τα πάνω μας και τα κάτω μας οι αυτοκρατορίες αναδύονται, ενώ άλλες αυτοκρατορίες κατακριμνίζονται, όλα αλλάζουν μορφή και τα έξω μας και τα μέσω μας είναι η άνοδος και η πτώση και αυτή είναι η Sophie Hunger από το μακρινό πια 2008, είναι το Rise and Fall.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook, συγκεκριμένα το Messenger εκεί. Απαντούμε σε όλα τα σχόλια, σε όλα τα μηνύματα αδιακρίτως και ανεξαρτήτως. Και από την Γερμανία ας πετάξουμε και ας πάμε στον αγαπημένο μας Καναδά και την Bayeries. Ακούστε μια διασκευή που εμένα μου έκανε εντύπωση. From my window, leave any around choosing speed.

Εδώ στον Καναδά θα παραμείνουμε σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα διόλου ευχάριστη κατά πως φαίνεται, επειδή υπάρχουν φωνές που ακούγονται σε όλη τη γειτονιά, υπάρχουν πιάτα που θρηματίζονται, υπάρχουν υπτάμενες καρέκλες αλίμονόσου αν βρεθεί στην πορεία της πτήσης τους, και τα πράγματα είναι τόσο οξυμένα, είναι τόσο τεταμένη η ατμόσφαιρα που θα μπορούσε ολόκληρο το σπίτι να πάρει φωτιά, κάτι σαν αυτόματη ανάφλεξη. Τι θα μπορούσε να ανακόψει την πτώση αυτή, να μας γλιτώσει από την καταστροφή? Μονάχα η αγάπη και όλα τα έβηχα παράγωγά της.

Έτσι συμβαίνει πάντα, θέλει κανείς να έχει το δίκιο με το μέρος του, το θεωρεί ας πούμε αυτονόητο, μονάχα που το δίκιο στην ανθρωπότητα, στον πλανήτη γενικότερα, δεν είναι αυτό που λέμε αγαθό. Σε αυτονία, με λίγα λόγια, δεν φτάνει για όλους και αυτό που μας αναλογεί μας φαντάζει ελάχιστο και δεν μας ικανοποιεί διόλου τις περισσότερες φορές. Πάντα το ανικανοποιεί, το θριαμβεύει, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, φτάνει να το εκμεταλλευόμαστε δημιουργικά. Αν αναγνωρίσουμε τώρα και το άδικο που μας αναλογεί, τότε κάπου στην πορεία του δρόμου ίσως και να βρούμε μια ισορροπία, ίσως να είναι μια ισορροπία του δρόμου.

Από ένα ατύχημα προέκυψε αυτός ο δίσκος του Patrick Watson όταν τραυμάτισε τις φωνιστικές του χορδές και δεν μπορούσε να τραγουδήσει πια. Τότε επιστράτευσε γνωστούς και αγνώστους για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια. Ευτυχώς ως εκ θαύματος η φωνή του επέστρεψε. Τον ακούσαμε εδώ, Peter and the Wolf, ο Πέτρος και ο Λύκος. Ακούμε τραγουδοποιούς από το Μοντρεάλ, οι οποίοι τραγουδούν βεβαίως και στα αγγλικά, Peter για τη συνέχεια και το It's You.

τόσοι και τόσοι αξιόλογοι αγγλόφωνοι καλλιτέχνες από το Μοντρεάλ αλλά και από τον Καναδά, τους έχουμε παραμελήσει κάπως. Ίσως ανάμεσα στα τόσα άλλα να σας οφείλουμε και ένα αφιέρωμα στην καναδική Αμερικάνα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ας πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχουν πράγματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνος σου, οπότε χρειάζεται να βασιστεί στη βοήθεια των φίλων, είναι όμως εκείνοι διατεθειμένοι να σου τη δώσουν. Η άραγε είναι και αυτοί τόσο απορροφημένοι με τον εαυτό τους, τόσο βυθισμένοι μέσα στην τρύπα τους. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας το ξανασκεφτούμε. Αυτό είναι το good call, αυτό που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα

της Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό και παραμένουμε ζωντανά στο Καναδά με τους αγαπημένους μας Half Moon Run. Πολύ καιρό ήθελα να το παίξω αυτό το αίσθημα που φτάνεις επιτέλους στην κορυφή του βουνού και αντί να πάρεις μια βαθιά ανάσα νιώθεις τελικά πως πνίγες, επειδή βεβαίως το οξυγόνο είναι λιγοστό εκεί, αλλά έτσι πάνε τα πράγματα, μαθαίνεις ένα βήμα τη φορά, άλλωστε όσο και να ψάξεις δεν θα βρεις καμία να της μοιάζει. Ήταν το Another Woman και το There's a Fire είναι αυτό που ακολουθεί από τους The Franklin Electric, επίσης Καναδοί συνάδελφοι.

Όσον αφορά το επόμενο, να θυμόμαστε πως η ζωή δεν είναι απλά ένας τόπος αναψυχής. Δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να το διασκεδάσουμε. Είναι μια όμορφη παραλία, ένας ήλιος ζεστός, ένα όμορφο αγόρι και ένα ακόμα πιο όμορφο κορίτσι. Ακόμα και όταν ο ήλιος βασιλέψει, εσύ ξέρεις που θα βρεις την ζεστασιά. Φτάνει να ξέρεις και να συγχωρείς, να ξέρεις να ξεχνάς, να ξέρεις να μην διστάζεις. Αυτή είναι η Charlotte Cardin και το Take Me Back.

για κάτι που ξεκινά με μεγάλες, θα έλεγα με γιγάντιες προσδοκίες και δεν υπόσχεται τίποτα λιγότερο από το μυστικό παράδεισο και όλα τα άστρα του ουρανού. Αυτό είναι το Alive από τους Whipped Cream, επίσης από τον Καναδά. Να δούμε μήπως προσγειωθούμε ανώμαλα αυτή τη φορά. Ελπίζω πως όχι.

αυτοκίνητα και συνήθως παραμένουν για πάντα όνειρα, ίσως όχι εδώ, όπου κάτω από φώτα ξανθά, κάτω από φώτα μπλε μελαγχολικά, το ποτάμι ρέει σιωπηλό, η ομίχλη σκεπάζει αργά την πεδιάδα και μέσα από το μυστηριακό αλλά όμορφο αυτό τοπίο ανατέλεις εσύ, εσύ το δικό μου αστέρι του νότου. Πάμε αντάμα κι εμείς, καλοί μου ακροατές, να την προεπαντήσουμε και να κλέψουμε κάτι από τη λάμψη της. Thank you.

Αυτός ήταν ο Lev Vollenbeck μαζί με τους Aurora και το Southern Star. Με αυτό το αστέρι λοιπόν η ζωή, έστω και για ένα διάλειμμα μικρό, μπορεί να μοιάζει γλυκιά και εύκολη σαν παιχνίδι. Τα ίχνη της απαλά και αδιόρατα, αλλά νιώθουμε την άβρα της και την ακολουθούμε μέσα στο σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να είναι όλα ένα βάσανο, ή τουλάχιστον χρειαζόμαστε αυτό το διάλειμμα χαράς για να αντέξουμε το βάσανο. Και τώρα θα περάσουμε τον ωκεανό και θα πάμε στον αγαπημένο μας από τα παλιά Graham Coxon, με μια περισσότερο από φανερή μπιτλική επιρροή. Εδώ είναι το Easy, θα μας τα πει αυτός αυτοπροσώπως.

κιθαρίστα των Blur, ο οποίος έχει και πολλούς προσωπικούς δίσκους, είναι επίσης και μεγάλος αρτίστας, παίζει τα περισσότερα όργανα μόνος του, είναι και εικαστικός καλλιτέχνης. Για τη συνέχεια, εντάξει, υπάρχει το αξίωμα πως τίποτα δεν προσφέρεται δωρεάν, υπάρχει για όλα ένα αντίτιμο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Εμείς όμως θα σας προσφέρουμε εντελώς αφιλοκερδός το ολοκαινούριο τραγούδι του Father John Misty, ένας από τους μεγαλύτερους ζώντες και θρόντες τραγουδοποιούς παγκοσμίους, είναι το Payoff που πριν από λίγο κυκλοφόρησε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

για το τελευταίο ημίωρό μας στον ουρανό του κόσμος. Ο διάβλος επικοινωνίας εξακολουθεί να είναι ανοιχτός. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή σας, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Αυτό ήταν το 1821 από τους Halle Mary, όταν συνάντησα τον τίτλο του τραγουδιού 1821 που μόλις ακούσαμε. Δεν πήγε ο νους μου βεβαίως στην ένδοξη ελληνική επανάσταση, αλλά μάλλον σε κάποια διεύθυνση. Ξέρετε, στην Αμερική οι πρώτοι δύο αριθμοί αντιστοιχούν στο οικοδομικό τετράγωνο και οι δεύτεροι δύο αριθμοί, ο 3 και ο 4, στον αριθμό της οικίας. Τελικά όμως έχει να κάνει με τη μικρή αλλά όχι αμεληταία απόσταση, κατά πώς φαίνεται, ανάμεσα στα 18 και τα 21 χρόνια. Πόσα μπορεί να έχουν πάει στραβά, πόσα μπορεί να έχουν ματαιωθεί, πόσα μπορεί να σε έχουν επιβαρύνει. Σίγουρα όχι αρκετά για να θες να τα παρατήσεις. Και ακόμα ένας αριθμός για τη συνέχεια, 1170 μίλια.

Δεν μπορεί να πει κανείς πολλά. Τελικά εδώ κάποιος προφανώς δεν τίμησε την υπόσχεσή του, με αποτέλεσμα κάποιος άλλος να βυθιστεί στη θλίψη. Μάτια σκοτεινά, μάτια καστανά, ένας ασημένιος ουρανός. Είναι 1170 μίλια αυτά, σχεδόν 2000 χιλιόμετρα, μεγάλη απόσταση για να διανύσει κανείς. Κάτω από το φεγγαρόφωτο θα το σκεφτούμε λίγο καλύτερα.

Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ χρειαζόμουν αυτό το ρυθμικό διάλειμμα. Οι ήρωες των παιδικών μας χρόνων ήτανε χάρτεν, ήτανε φιγούρες μέσα σε μια οθόνη, ήτανε χαρακτήρες μυθικοί, χαρακτήρες υπεράνθρωποι και απρόσιτοι, και έπειτα οι ήρωες των εφηβικών μας χρόνων ήτανε και αυτοί απρόσιτοι, αλλά από την άλλη ήταν άνθρωποι με σάρκα και οστά, στους οποίους αποδίδαμε όμως υπερφυσικές δεξιότητες και ικανότητες, και όπως τους κοιτάζαμε μαγεμένοι, ο θαυμασμός μας γινότανε λατρεία. Έπειτα, όταν μεγαλώσαμε, ήρθαν τα πράγματα στη θέση τους και άλλοι από αυτούς βεβαίως χάθηκαν στην λησμονιά, και για άλλους η λατρεία έγινε δεσμός, έγινε σεβασμός και αγάπη. Ένας από αυτούς είναι ο Τζόνι Μαρ, που ακολουθεί με το Spin.

θα ήθελα να κάνω έναν απολογισμό επάνω σε αυτό, επειδή είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσεις στον εαυτό σου, το γνωρίζουμε, εάν φτάσεις ποτέ βέβαια, και σε κάθε σταυροδρόμι που συναντάς μπορεί να χαθείς. Το καλύτερο που έχεις να περιμένεις είναι αυτό να σε οδηγήσει σε μια νέα αρχή, και παράλληλα εσύ στριφογυρίζεις κυνηγώντας την ουρά σου ή κυνηγώντας τη σκιά σου μέσα σε αυτή τη νέα εποχή, όπου ως γνωστόν όλα πάνε και έρχονται και όλα μπορούν να συμβούν, και βεβαίως όλα με έναν τρόπο επιτρέπονται. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και σε έναν ήρωα της όψιμης εφηβείας μας, μάλλον της νεότητάς μας, κάποιον σχεδόν συνομήλικό μας. Είναι ο Tom York και αυτό είναι το Dialing In που ακολουθεί.

Φίλες και φίλοι, λίγο πολύ αυτά ήταν όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε και σήμερα θα τελειώσουμε με κάτι γλυκό. Είναι το Sweet από τους Cigarettes After Sex. Ήταν ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου 93,6 και

συγκυβερνήτη μου Λία Διαμάντη, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή, την καθορισμένη ώρα. Για χαρά σας μέχρι τότε.

ordinary people.

Thank you so much.

cosmosjazz.gr. Όλοι jazz σε ένα ραδιόφωνο.